0: έβγαλε και από το πορτοφόλι σου.
1: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο. Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: μουσική σου.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Σήμερα που η μέρα είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 28 Σεπτεμβρίου 2026, κάπου στα 13 λεπτά μετά τις 6. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το ένα μικρόφωνο, Νίκος Καλούδης πίσω από το άλλο μικρόφωνο. Και σε πολύ λίγο. Εντάξει, έχουμε 50 λεπτά ακόμα μπροστά μας. Εδώ θα έχουμε και Γρηγόρη Αρναούτογλου, εδώ θα έχουμε και την Άνση Αντωνίου, εδώ θα έχουμε και τον Γιώργο Λιανό, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Και για σήμερα που η μέρα είναι Δευτέρα, στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας, και μια εβδομάδα που θα μας οδηγήσει στο τελείωμα του Σεπτέμβρη και μια εβδομάδα που θα μας ξεκινήσει στην αρχή του Οκτώβρη. Μαγικό. Του δεύτερη μήνα του φθινοπόρου.
1: Μαγικό.
0: Ναι, ναι. Τι γίνεται, Νικόλα μου, πώς είσαι, πώς πέρασες Θεσσαλονίκη Σαββατοκύριακο?
1: Θεσσαλονίκη, φτωχομάνα μου, πώς το λέει το τραγούδι?
0: Δεν ξέρω πώς το λέει.
1: Μεγάλη φτωχομάνα, εκεί, ωραιότατα, πέρασα υπέροχα. Ήταν ωραία.
0: Είχε κόσμο Ιουλία.
1: Είχε χαμό, γινότανε χαμός. Τι ωραία που είναι η Θεσσαλονίκη. Ναι. Εγώ δεν είχα πει, δεν πήγαινα, δεν είχα πάει δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τώρα ξεκίνησα να πηγαίνω. Τι ωραία που περνάω στη Θεσσαλονίκη, να σου πω.
0: Ωραία, ε. Μπράβο, ρε Νίκο, μπράβο, μπράβο. Μόνος είχες πάει με την Όλγα?
1: Μόνος.
0: Γι' αυτό πέρασες καταπληκτικά.
1: Όχι. Δεν είναι έτσι. Αλλά πέρασα πάρα πολύ ωραία. Φροντίζουν τα παιδιά πάνω να περνάω υπέροχα.
0: Τα παιδιά, ε.
1: Τα παιδιά. Η
0: δηλαδή,
1: Σοφία,
0: τι κάνουν η Σοφία και ο Σταμάτης και η Γετούλα?
1: Δεν καταλαβαίνεις πώς.
0: Τι κάνουν, πες μου.
1: Εσύ, πώς πέρασες?
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Πέρα από την Ανούλα που όλοι εκεί πέρα ανεβάσατε, δεν ζείτε.
0: Πραγματικά, παιδιά, νομίζω ότι την Κυριακή το πρωί ήταν όλα. Μπήκα λίγο στο TikTok και στο Instagram, ήταν μόνο αναβίση. Τίποτα άλλο.
1: Καλά έκανε ο κόσμος, ωραία.
0: Ήτανε πάρα πολύ ωραία, η αλήθεια είναι. Καταπληκτική αναβίση, κούκλα δεν το συζητάμε, φωνάρα δεν το συζητάμε. Μια πάρα πολύ ωραία βραδιά στο ΆΚΑ που πραγματικά ήταν από τις καλύτερες συναυλίες.
1: Αυτό που λέγανε ότι έβρεχε, τι έβρεχε, έβρεχε όντως.
0: Έβρεχε λίγο στην έναρξη, λίγο πριν.
1: Αυτό το εκνευριστικό, το ψιλόγωρο.
0: Ναι, αυτό. Ναι, αυτό. Εγώ να σου πω την αλήθεια, επειδή δεν πήγα και από την αρχή, πήγα λίγο πιο μετά. Γιατί.
1: Για να μην ταλαιπωρηθείς.
0: Για να μην ταλαιπωρηθώ, όχι ρε παιδί μου, γιατί είπαν να κοιμηθούν τα παιδιά για να φύγουμε. Οπότε.
1: Τα αφήσατε μόνα τους.
0: Ναι. Κοιμηθήκανε στο σπίτι, φύγαμε, τους λέμε: αν ξυπνήσετε, θα είμαστε τη Βύση. Πάρτε μας τηλέφωνο.
1: Τους γράψατε τηλέφωνο έκτακτες.
0: Τι να πω δηλαδή.
1: Θέλω να πω, δεν μπορούσαν να τα βάλουν άλλοι να κοιμηθούν.
0: Δεν μπορεί, ο μικρός θυλάζει. Καταρχάς για να κοιμηθεί πρέπει να θυλάσει.
1: Δώσε μια πιπίλα. Και βάλε γάλα από πίσω.
0: Παρ' όλα αυτά δεν το μετανιώσα καθόλου, γιατί και πήγα και έφυγα έτσι 10 λεπτά, 20 λεπτά πιο νωρίς.
1: Τσάμπα πήγες.
0: Άνετα.
1: Τσάμπα πήγες, προσκλησούλα πήρες.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραία. Από ό,τι βλέπω, δεν ξέρω αν το είδες και εσύ στα social media, υπήρχε λέει κόσμος που ταλαιπωρήθηκε στο να μπει στο στάδιο.
1: Βλέπω κάτι βίντεο.
0: Άκουσα και κάποιους άλλους που λένε ότι είχαν εισιτήριο και δεν πήγανε. Το μοναδικό πράγμα που εγώ λίγο ενίσταμαι, κύριε Πρόεδρε, που το βίωσα κιόλας, είναι ότι υπήρχε, ρε παιδί μου, όπως και στους αγώνες, αλλά στους αγώνες υπάρχει κάποιος λόγος. Υπήρχε πάρα πολύ αυστηρή, έτσι, πάρα πολύ αυστηρός έλεγχος στο να μην μπουν μέσα αλκοόλ, αναψυκτικά και τέτοια.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Γιατί αυτό?
1: Γιατί εκεί είναι το κέρδος. Γιατί?
0: Ρε Νίκο μου, εκεί είναι το κέρδος, ναι. Μαζί σου, να πάει ο κόσμος να πληρώσει. Δεν σου λέω να μην πληρώσει. Αλλά για να πάει κάποιος να πάρει ένα ποτό, έπρεπε να χάσει τη μισή συναυλία της Βύση.
1: Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά δεν μπορείς να μπεις να πας σε μια συναυλία και να έχεις μέσα στην τσάντα σου αλκοόλ.
0: Ναι, αλλά έχεις όμως δημιουργήσει
1: τους
0: τα.
1: Τους ψάχνανε.
0: Ναι. Έτσι. Έχεις δημιουργήσει όμως τις σωστές βάσεις για να μπορέσει ο κόσμος να μην ταλαιπωρηθεί,
1: μα
0: να εξυπηρετηθεί.
1: Δεν συζητάμε τώρα αυτό. Συζητήσαμε ότι δεν άφηναν τον κόσμο να μπει με αλκοόλ.
0: Ναι, μέσα. Αν λοιπόν δεν έχεις και έχεις μόνο μια καντίνα, ξέρω εγώ, ας τον κόσμο να πάρει κάτι να πιει. Δεν μπορεί να στεγνώξει κατά πιόνα του, ούτε να χάσει τη μισή συναυλία της Βύση. Αλήθεια στο λέω, όσοι ρώταγα εκεί.
1: Το νερό δηλαδή δεν τους άφηνε ούτε.
0: Μόνο νερό.
1: Άρα για την καταπιώνα τους φρόντισαν να αφήσουν λίγο νερό.
0: Ναι, ρε φιλέ.
1: Για τη διασκέδαση όμως είπανε να πας στο μπαρ να πάρεις.
0: Ναι, αλλά περιμένανε μία ώρα ακριβώς.
1: Ναι, γιατί να κάνουν τώρα.
0: Είναι
1: δύο
0: έτσι
1: διαφορετικά
0: αυτό.
1: Θέματα αυτά.
0: Ωραία, μα συνδέονται όμως μεταξύ τους.
1: Συνδέονται με κάποιο αυτό. Τρόπο, αλλά κατά
0: όχι με κάποιο τρόπο, συνδέονται άμεσα. Δηλαδή, έπρεπε ο κόσμος να μην χάσει μία ώρα από την συναυλία της Βύση για να πάρει κάτι να πιει.
1: Σε αυτό τώρα. Αυτό. Έχει να κάνει με αυτές.
0: Κατά τα άλλα, δεν έχω θέμα στο να βγάλουν λεφτά. Εννοείται. Αλλά ρε φίλε, σου λέω, εγώ πήγα και περίμενα 55 λεπτά με το ρολόι
1: και για να πάρω κάτι να πιω. Τι ήπιες?
0: Δεν έχει το ένα, δεν είχε το άλλο, δεν είχε το παράλλο. Τρία ποτά είχε όλα και όλα. Άμα θες βγες, άμα δεν θες, να. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Μην
0: αλλά...
1: μένουμε σε αυτά. Μην μένουμε σε αυτά. Έχω κάτι βίντεο είδα που κυκλοφορούσαν που λέγανε.
0: Ναι, τα είδα και εγώ αυτά.
1: Στις τουαλέτες δεν. Που δεν βλέπανε και καλά.
0: Εντάξει, ρε φίλε, 100.000 άτομα.
1: Ναι, αλλά είχε και κάτι. 100.000 άτομα. Πεταλάκια πολύ άκρη-άκρη-άκρη. Είχε κάτι και να. Γιατί του αφήνα τον κόσμο να μπει μέσα.
0: Τι να σου πω, εσύ, δεν ξέρω. Τι να... Και η αρένα είχε και να. Μπροστά, κάτω που ήμουν δηλαδή, που έβλεπα αρένα.
1: Να μπει, να μπει
0: δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ αυτό που είδα είναι αυτό. Δηλαδή το ότι ήθελε κάποιο να πάρει. Το συζητάγανε και στι κερκίδε εκεί. Ήθελε κάποιο να πάρει κάτι να πιει, έπρεπε να περιμένει μία ώρα. Να. Δηλαδή βάλε ρε παιδί μου μπαρ. Βάλε να εξυπηρετήσει τον κόσμο.
1: Να πω το άλλο, βέβαια είναι πολύ νωρί. Αλλά νομίζω ότι ήταν το event του influencer. Δηλαδή θέλω να πω.
0: Ένα είδα... story εκεί ήταν.
1: Και όχι μόνο, και όχι μόνο. Κάναν όλοι βίντεο. Έβλεπα τώρα μία σκοπέλα στο βίντεο ότι πήγα από νωρίς, πήγα από τις 6 ώρα. Έλεγε στο βίντεο, πήγα από τις 6 ώρα.
0: Α, ναι, καταρχάς πόσοι. Ναι, πόσοι.
1: Άρχισε να ψιλοβρέχει και μετά αποφάσισα. Θέλω να το περάσω αυτό στον εαυτό μου. Μπορώ να πιάσω στο Spotify, στο YouTube και να πάω στο Hotel Hermou να τη δω. Και έφυγα. Και δεν είδε τη συναυλία.
0: Αλήθεια λες τώρα.
1: Σου λέω, ήταν η χαρά του influencer. Δηλαδή είχε κάτι να πει, κάτι να κάνει.
0: Νικό, θα σου πω κάτι.
1: Και να συμβεί κάτι μέσα στο ΆΚΑ. Δηλαδή νομίζω ότι πήγε κόσμος.
0: Άκου να σου πω κάτι.
1: Για αυτόν τον λόγο.
0: Είχα πάρα πολλά χρόνια να πάω σε συναυλία. Αλήθεια στο λέω. Και θυμήθηκα το γιατί.
1: Δεν πας.
0: Ναι.
1: Έχει ταλαιπώρια, φίλε.
0: Πω, πω,
1: ναι, ρε φίλε. Έχει ταλαιπώρια. Φουλ. Περπάτημα. Πού θα παρκάρεις. Άσε μας τώρα.
0: Και σου λέω δεν δυσκολεύτηκα γιατί άργησα να πάω και έφυγα πιο νωρίς. Αλλά. Δηλαδή μπήκα και βγήκα. Ναι, ναι, ναι. Μπήκα και βγήκα στο ΆΚΑ μπαμ μπαμ.
1: Δεν έζησε
0: κανένα βιντεάκι να τα δεις. Ήταν 4 ώρες. Δηλαδή με κατά τις 3. Αλλά. Θυμήθηκα γιατί δεν πάω. Τι είναι αυτό το πράγμα με τη συναυλία. Δηλαδή πρόσεξε. Το πρόσωπο της Βύση δεν το είδα. Μπράβο. Το πρόσωπο της Βύση δεν το είδα. Το είδα από τις γιγαντοοθόνες.
1: Επίσης δεν το πω.
0: Ναι. Για ποιο λόγο να μην το δω από τηλεόραση από το σπίτι μου. Τι θα άλλαζε δηλαδή. Κατάλαβε σου λέω. Γι' αυτό δεν πάω σε συναυλία.
1: Για μια συναυλία σου δημιουργεί συναισθήματα. Εννοείς εκεί.
0: Το μοναδικό συνέστημα που αισθάνθηκα ήταν η ταλαιπώρια.
1: Αυτό δεν θα το είχες όμως όταν το βλέπεις στο σπίτι σου.
0: Αυτό, μα το ξέρω.
1: Έχεις το συνέστημα της ταλαιπώριας.
0: Σου... Α, αυτό εννοείς. Δεν κανένα, το έχω καθημερινά. Ας μην το έχω και το Σαββατοκύριακο. Πραγματικά δηλαδή στο λέω. Τέλος πάντων όμως, παρόλα αυτά. Ένα πολύ ωραίο θέαμα, αυτό είναι αυτό που μένει, ένα πολύ ωραίο θέαμα, μια πολύ ωραία παραγωγή και μια αναβίση που πραγματικά, έστω και από μακριά, τη θαύμαζες. Τη φωνή της, το στήσιμό της, όλο αυτό που είχε δημιουργήσει, ήταν καταπληκτική. Τώρα το γιατί εμένα δεν μου αρέσει να πηγαίνω στις συναυλίες, είναι αλλού παπαγγείλιο, είναι δικό μου θέμα, θα το λύσω μόνος μου, κατάλαβες.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, λέμε συχνά ότι οι φοιτητές πρέπει να είναι χαλαροί ή να διαβάζουν και να πηγαίνουν στη βιβλιοθήκη ή δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά το Vodafone Sigiu λέει, και εγώ συμφωνώ full, ότι στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος. Υπάρχει ο δικός σου. Και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ 1 GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το Sigiu Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή στο full ακριβώς όπως τους ταιριάζει. Γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Είδα και τη φίλη σου την Αλεξία, να ξέρεις.
1: Ναι, τη φίλησες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σταυρωτά, σταυρωτά.
1: Μπράβο, σταυρωτά. Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top. Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και ευαισθητικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top τώρα, παιδιά, τι συζητάμε. Top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Πάλι πρώτη μετάδοση.
1: Τι να σε κάνω, αφού.
0: Σήμερα είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, σήμερα.
1: Τώρα θες να τα
0: ακούσεις. Τώρα θα το βάλουμε, εννοείται. Τώρα θα το βάλουμε. Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες, πρώτη μετάδοση. Θα το ακούτε για μία ολόκληρη εβδομάδα εδώ στο Σφαίρα 102,2. Τι ήθελα, ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι. Είχα μουσική έχει γράψει μπαλάντα, ο Γιώργος Σαμπάνης και στίχους η Ελένη Γιανατσούλια. Και νομίζω ότι και οι δύο είναι από τους καλύτερους έτσι συνθέτες και στιχουργούς. Καλή ακρόαση, πάμε να το απολαύσετε.
2: Σφαίρα 102,2. Αποκλειστικό.

0: Τι έχω να σου πω?
1: Τι έχεις να μου πεις?
0: Αν ψάχνεις δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς. Το jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότη, στο jobfind.gr θα βρεις κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. jobfind.gr.
2: Λοιπόν, η Στίχημαν και ο Αντώνης Ρέμος βρέθηκαν στο ελληνικό παιδικό χωριό, στο Φίληρο, σε μια ξεχωριστή συνάντηση γεμάτη χαμόγελα και όμορφες στιγμές. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη δωρεά της Στίχημαν για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών και εντάσσεται στο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας Ήρωες. Ο Αντώνης Ρέμος, με αφορμή και την μεγάλη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη για τα 30 χρόνια της μουσικής του πορείας, βρέθηκε κοντά στα παιδιά μαζί με τη Στίχημαν. Η ημέρα ήταν γεμάτη δώρα, χαμόγελα και όμορφες στιγμές με τη στήριξη της μάθησης και της εξέλιξης των παιδιών να βρίσκεται στο επίκεντρο. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους σας που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Instagram, είτε βρεθήκατε είτε όχι στη συναυλία της Άννας Βύση, που πραγματικά έγινε ένας χαμός. Να πω μια καλημέρα εκεί στα Γιάννενα, στον φίλο μου τον DJ Galex. Ελπίζω
0: DJ
2: να το λέω
0: Galex
2: σωστά. Στην Αγγελική, στη Μαρία, στην Ευανθία, στην Καρολίνα. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους σας. Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram και Νίκος Καλούδης. Τελεία οφουσού.
3: Οφουσού είμαι, οφουσού.
2: Α, μπράβο. Και έχουμε και Viber, το Viber εδώ του σταθμού μας, 6936101022. Έχουμε break, Νίκο.
0: Όχι, Παναγή.
2: Όχι.
0: Οι δυο μας θα συνεχίσουν να τα λέμε.
2: Ωραία, οκ.
0: Γιατί okay. Έχουμε πάρα πολλά νέα να πούμε γενικά.
2: Δεν έχουμε καθόλου, τελειώσαμε. Αυτά ήταν τα νέα.
0: Τι λες, Παναγή, έχω πάρα πολλά νέα. πάρα πολλά.
2: Α, έλα. Ένα πολύ ωραίο νέο είναι ότι κέρδισε η Ελλαδάρα μας εχθές.
0: Κέρδισε εχθές, το κάθισα, το είδα, μεγάλη χαρά.
2: Έτσι. Να τα λέμε και αυτά.
0: 0-1. Δεν έχουμε κερδίσει ποτέ τους Γερμανούς.
2: Τη Γερμανία.
0: Ποτέ.
2: Παίξαμε καλά, το είδες?
0: Το είδα από το δεύτερο ημίχρονο, δυστυχώς, γιατί πήγα και έκανα κάτι. Ήμουν έξω.
2: Ωραία. Οπότε ναι, κέρδισε η Ελλάδα εχθές, ένα πολύ ωραίο νέο. Τι άλλο. Αυτά με τα νέα που υπάρχουν στην επικαιρότητα και άλλα πολλά έτσι τα λίγο πιο δυσάρεστα που τα αφήνουμε να τα δούμε στην συνέχεια σε πολύ πολύ λίγο. Οπότε περιμένουμε τις καλημέρες σας, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Εδώ είμαστε, ό,τι θέλετε να μας πείτε, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με τα νέα για τον καιρό.
4: Επιστροφή στην κανονικότητα, λέει. Εν τω μεταξύ, κανένας, μα κανένας δεν είναι στα καλά του.
5: Είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ρε, είσαι καλά.
1: Ναι.
0: Εννοείται, γιατί έχεις και πολλές λύσεις ακόμα. Τι, δεν το συζητάμε. Αχ, Παναγία μου, λέμε εδώ και τα δικά μας. Καταλάβατε, όσοι ώρες σας ακούτε τραγούδια. Λοιπόν, τι. Α, όχι, έχει άλλα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, τι είναι, ρε παιδιά, η ζωή. Η ζωή είναι μικρές απολαύσεις, ένας ωραίος καφές κάθε πρωί, ένα γλυκό το απόγευμα, ένα επιδόρπιο με φίλους. Δεν χρειάζεται να τις στερηθούμε, ούτε να γεμίζουμε τύψεις. Με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό, με γλυκαντικό από το φυτό στέβια, από την καθιστά τη ζάχαρη, σε ροφήματα και φαγητά, οι γεύσεις μένουν ίδιες, αλλά οι θερμίδες μηδέν. Slim Fix και όλα γίνονται τόσο πιο γλυκά και τόσο πιο απλά.
1: Το 18ο Greece Race for the Cure, ο συμβολικός αγώνας δρόμου και περίπατος ενάντια στον καρκίνο του μαστού, με την υπογραφή του Άλμα Ζωής, έρχεται την Κυριακή, παιδιά, 4 Οκτωβρίου. Εμείς θα είμαστε εκεί για να γιορτάσουμε μαζί σας τη ζωή, τη δύναμη και την ελπίδα. Και μην ξεχνάτε, οι δράσεις ξεκινούν από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου με ένα πλούσιο διήμερο πρόγραμμα. Μπείτε τώρα στο greecerace.gr και δείτε όλα όσα μας περιμένουν και ελάτε να γίνουμε μαζί ένα για ακόμα μία χρονιά. Γιατί μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού.
0: Και θέλω να σας πω για το 32ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτες πρεμιέρας. Με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ, το κοινό συναντά και φέτος τη σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 11 Οκτωβρίου η Αθήνα μετατρέπεται σε μια μεγάλη κινηματογραφική γιορτή με προβολές, δράσεις σε χώρους όπως το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση αλλά και σε κινηματογράφους της πόλης. Στο επίκεντρο βρίσκονται το ελληνικό σινεμά και η νέη δημιουργία, ενώ η ΔΕΗ υποστηρίζει δύο σημαντικές διακρίσεις του φεστιβάλ, την Χρυσή Αθήνα καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθήνα καλύτερου ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, έχουμε σαν και Αρναούτογλου, τον έχουμε έτοιμο.
1: Άμα μου δώσει 30 δευτερόλεπτα.
0: Άμα σου δώσω 30 δευτερόλεπτα, βεβαίως και τα έχεις, γιατί θέλω να πω και τις καλημέρες. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στην Παρασκευή, καλημέρα στο Γιώργο που μας ακούει από το εξωτερικό και ένα άλλο κορίτσι μας ακούει από Στουτγκάρδη. Κάτσε να πω την καλημέρα. Καλή εβδομάδα από Στουτγκάρδη. Ναι, η Αγγελική. Φιλιά πάρα πολλά στη Θεσσαλονίκη μας. Σε συζητάει η Θεσσαλονίκη, ότι σου έχει Σαββατοκύριακο, λέει. Μου πούνε, λέει, και άλλες λεπτομέρειες σε λίγο.
1: Οπότε τι ωραία που είναι στη Θεσσαλονίκη.
0: Για να το λες εσύ έτσι, καλά.
1: Είναι
0: κατάλαβα.
1: Καλά κρασά, ε.
0: Καλά. Καληνύχτα σας.
1: Καλά, γεια σας. Καλή βραδιά.
0: Και πότε ξεμπερδεύεις με τη Θεσσαλονίκη?
1: Δόξα τω Θεώ, έχω ένα μήνα ακόμα.
0: Ένα μήνα!
1: Πρέπει να τον έχω.
0: Ένα μήνα κάθε Σαββατοκύριακο. Αν βλέπω τώρα εδώ πέρα και στον Αντένα, η μεγαλειώδη συναυλία λέει τη ανασβήση το κατέβηκε με ένα εκεί στρογγυλό φωτιζόμενο.
1: Έβλεπα ένα account που έλεγε όλα όσα έχει αντιγράψει η Βύση.
0: Αλήθεια λες τώρα.
1: Ναι, όλα έδειξε 3-4.
0: Να βλέπεις, αυτά δεν μπορώ, ρε φίλε. Αυτά δεν μπορώ. Δηλαδή, μένουμε στο ότι έγινε μια πολύ ωραία συναυλία, μια υπερπαραγωγή στο ΑΚΑ από έναν Έλληνα καλλιτέχνη που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ κάτι τέτοιο. Βλέπουμε, λες και υπάρχει παρθενογένεση. Έπρεπε να κατέβει η Βύση με πουλί επάνω σε ένα περιστέρι.
1: Έλα μου,
0: τι να πω.
1: Έλα μου,
0: λοιπόν, τα νέα για τον καιρό. Σάκης Αρναούτογλου είναι εδώ. Έλα. Για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια.
2: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
3: Καλημέρα σας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 28 του Σεπτέμβρη, σήμερα Δευτέρα. Πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο καιρός τις επόμενες ημέρες για να ρίξουμε μια ματιά στην Αττική τι πρόκειται να συμβεί. Ξεκινώντας από τη σημερινή ημέρα, η οποία φαίνεται ότι θα κυλήσει ομαλά. Θα είναι η μόνη ημέρα μέσα στην εβδομάδα η οποία θα έχει ηλιοφάνεια, αρκετή με λίγες συννεφιές το μεσημέρι, ανέμους βόρειους γύρω στα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, όσον αφορά στην αυριανή ημέρα, Τρίτη 29 του Σεπτέμβρη, προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια και πάλι, αλλά θα υπάρχουν συννεφιές στα ορεινά, μικρή πιθανότητα να ψυχαλίσει και να βρέξει τοπικά το μεσημέρι και το απόγευμα εκεί. Κατά τα άλλα, από το βράδυ θα ξανανοίξει ο καιρός στις περισσότερες περιοχές, ακόμα και στις ορεινές, ενώ οι άνεμοι θα διατηρηθούν από βόρειες γενικά διευθύνσεις στα 5 με 6 πολύ τοπικά έως και 7 μποφόρ στα ανατολικά. Η Τετάρτη θα έχει αρκετή συννεφιά στις περισσότερες περιοχές Αττικής. Θα πρέπει να εκδοθούν βροχές περισσότερες στα ανατολικά και τα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού, με τον βορειά να ανεβαίνει λίγο ακόμα σε ταχύτητα και ίσως φτάσει και τα 7 τοπικά στα ανατολικά και τα 8 μποφόρ, και θα πέσει η θερμοκρασία, δεν πρόκειται να ξεπεράσει ο υδράγυρος στους 21 με 22 μόλις βαθμούς Κελσίου. Πέμπτη και Παρασκευή προβλέπεται άστατος καιρός, μικρή πιθανότητα ανυπαρκτή για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ο βορειάς θα ενισχυθεί λίγο ακόμη και η θερμοκρασία δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
2: Γέμισαν οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να σας αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: ήρθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς, πατάς εκεί πέρα, κουμπιά όλα.
2: Ακουμπάω, κάπου πρέπει να χωρέσω κι εγώ.
1: Ξεκινάς με το... Άντε τώρα να τα πεις όλα αυτά. Με το Night of the Seven Kingdoms.
2: Okay.
1: Και σκέφτεσαι να μην δω όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear. Και πολλά πολλά ακόμη, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι έχει τα πάντα.
2: Okay.
1: Και σκέφτεσαι να μην δω όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear.

0: Και ο Νίκος Καλούδης και ο Παναγής Τζορτζάτος. Και για σήμερα στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 10 εδώ στο Σφαίρα 102,2. Εννοείται μαζί μας όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα έχουμε τα καταστήματα Lidl με όλα αυτά πολύ ωραία νέα που σας μεταφέρουμε κάθε μέρα. Τα φρέσκα, τα γευστικά, τα απολαυστικά. Γιατί έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση, ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και φουλ εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους, το full Lidl, και όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Προλαβαίνω για τραγούδι, Νίκο?
1: Όχι, Παναγή μου.
0: Δεν προλαβαίνω, ε.
1: Όχι, όχι.
0: Break και επιστρέφουμε.
2: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
3: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με Ρούμι. Η θρυλική κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5η χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
4: Έτοιμοι οι μπαμπάδες.
3: Πρωταγωνιστούν Βίκη Σταυροπούλου, Θανάσης Εφημιάδης, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με Ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
11: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
12: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
10: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
11: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
13: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
14: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
17: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
18: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
19: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης

0: και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
4: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
5: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
6: Είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
7: Ναι.
8: Έλα ρε παιδί μου.
9: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
10: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
11: Να το πραγιάσω.
12: Πρωινά χτυπήμα δεν έχουν, είχα χαλάσει πάρα πολύ.
13: Γιώργος Διανός.
14: Πούπα, τι πλάσμα έχεις εσύ, κουκλής.
15: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
16: Νάνση Αδωρούλα.
17: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
18: Παναγή Τζορτζάτο.
19: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
20: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
21: Στα τεξ, ο Νίκος Καλούδης.
22: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
23: Ένα, τρία,

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε σήμερα Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου.
1: Από το άλλο, γι' αυτό βλέπουμε εδώ θρίαμβος. Σήμερα σε μεγάλη μέρα, Παναγή.
0: Γερμανία, Ελλάδα 0-1.
1: Γκομπά, κυρία Μέρκελ. Γκομπά,
0: μίστερ Σόιμπλε. Είναι ότι πιστεύω ότι πίσω από αυτή τη νίκη της Ελλάδας, στο μυαλό των περισσότερων Ελλήνων είναι η Μέρκελ. Για κάποιο λόγο.
1: Και η Bild, που έβαλε σχρό πρωτοσέλιδο. Ο ποδοσφαιρικός νάνος, λέει, κατάφερε. Το και το.
0: Άντε μωρή Μπιλ που θα μας πει σε εμάς με το σφαιρικό νάνο.
1: Άιντε πάτον σας. Αχτουγ, αχτουγ, ich πάτεν, ich deutsche πάτεν, εσέ αγκός, αμφίτεσαι.
0: Έχουμε πολλά να δούμε. Τώρα περιμένουμε και τον Γρηγόρη και την Άννη σε πολύ πολύ λίγο θα είναι εδώ. Να πούμε τα χρόνια πολλά όμως αυτούς που γιορτάζουν σήμερα 28 Σεπτεμβρίου.
1: Ο Χαρίτος.
0: Ο Χαρίτος.
1: Ο Χαρίτος. Χαρίτο.
0: Χρόνια πολλά σε όλους σας που τα γενέθλιά σας. Τι παγκόσμια μέρα έχουμε σήμερα.
1: Παγκόσμια μέρα κατά της λύσας. Από το 2007 η Συμμαχία για τον Έλεγχο της Λύσας, η IRC, καθιέρωσε την 28η. Σχετικά με την λύσα, είναι λοιμώδης αστέρια του κεντρικού νευρικού συστήματος που μεταδίδεται στον άνθρωπο από το δάγκωμα και το σάλιο ζώων που είναι φορείς του ιού της λύσας και υπό προϋποθέσεις μπορεί να αποβεί θανατηφόρος. Προσέχετε εσείς με τα λεπουδάκια τα μικρά που πάτε εκεί να τα χαϊδέψετε, λες και είναι κουτάβια. Νομίζετε.
0: Και ο λύκος δεν έχει λύσα, Γιώργο.
1: Όλα τα ζωάκια τα οποία δεν έχουν κάνει εμβόλιο κατά της λύσας και τρώνε πράγματα, δεν είναι μόνο η λύσα, μπορείς να κολλήσεις πολλά μικρόβια, πολλά πράγματα τα οποία έχουν στο στόμα τους.
0: Παιδιά, είδατε ένα παλικάρι στο Κρυονέρι, εδώ στην Αττική, στο Κρυονέρι, που πήγε λέει για τζόκινγκ λέει στο δάσος στο Κρυονέρι και του επιτέθηκε λύκος.
1: Εσείς όλοι εκεί, οι πολύ κυριλέδες εκεί στα βόρεια, πρέπει να προσέχετε τώρα.
0: Σιγά μου, είναι πολύ κυριλέδες.
1: Στην Εκάλη θα σου φάει τον ποπό.
0: Ο λύκος. Λίγε. Ποπό, παιδιά, πάλευε λέει 10 λεπτά με το λύκο του χύμιξη, τον δάγκωσε.
1: Δεν πιάνεται φίλος ο λύκος.
0: Καλά, προφανώς. Και ήταν λίγε πάρα πολύ επιθετικός.
1: Πάρα πολύ επιθετικός. Ναι. Τι του είπε, δεν είμαι επιθετικός, κανονικός είμαι.
0: Εντάξει, μην το λες, γιατί οι αλεπούδες πλέον έχουν γίνει στις αυλές κατοικίδια.
1: Γιατί είσαι τόσο επιθετικός. Έχεις πρόβλημα μαζί μου.
0: Σταμάτα ρε, ο άνθρωπος πέρασε δύσκολα πολύ.
1: Πολύ δύσκολα και τον έφαγε καλά δηλαδή. Ναι, έχει κάτι ρασουνιές εδώ από το γόνατο και κάτω, από πάνω, δεν θυμάμαι. Ναι. Κάτι τόσες μεγάλες δε.
0: Πάμε να ρίξουμε μια ματιά σου σήμερα. Τι έκανα.
1: Δηλαδή αν ήμασταν μια παρέα λίγο τώρα, θα μου φαινόσουν πολύ νόστιμος.
0: Έχεις και τσι,
1: είσαι σαν πικάνια είσαι. Κρατάκι λιπάκι.
2: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν το 1864 ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή. Αυτή είναι η πρώτη διεθνής που λένε. Μάλιστα. Τι άλλο γίνεται εδώ πέρα. 1939 αρχίζει να λειτουργεί η ελληνική υπηρεσία στο ραδιόφωνο του BBC. Ωραία, πάμε. 1974 καθιερώνεται με νόμο η δημοτική γλώσσα στα ελληνικά δημοτικά σχολεία. Έσχος, θα πω εγώ.
0: Γιατί, Γιώργο?
1: Χάσαμε όλα αυτά, τις περισπομένες, τις οξύες, τα αυτά, την καθαρεύουσα. Μιλούσαμε σαν λόρδι, μιλούσαμε. Τώρα, μπρο, ούσε μπρο, ψάρις.
0: Θυμάμαι, κάναμε στα αρχεία περισπομένες και οξύς, μου είχα σπάσει τα νεύρα. Βάλε εδώ την τελίτσα, βάλε από πάνω τη βουλίτσα, βάλε από κάτω τη γραμμούλα. Χέσε με τώρα, λες και αν μου χρειαστεί πουθενά.
1: Κληρονομιά σου είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Μπαράτσεις για να γίνεις πλαδαρός νεοέλληνας. 1998 ιδρύεται η Google. 2000 ο Κώστας ο Κεντέρης γράφει ιστορία καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στο τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ με χρόνο 20.09. Η Ελλάδα είχε να κερδίσει χρυσό μετάλλιο σε ανδρικό αγώνισμα στο Στίβο από το 1912. Όχι ρε φίλε, δεν ξέρω τι λέτε αυτή. Όταν ο Κωστής Τσικλητήρας είχε προτεύσει στο μήκος ανεφοράς. Δηλαδή πέραν οι Έλληνες στους Ολυμπιακούς Αγώνες και λέγανε εντάξει, ήρθανε και τα γεμίσματα, η κομπάρση. 2003 στο φυσικό του χώρο. 2003 τότε ξεκινήσαμε. Α, όχι, ο Ανδρόνικος. Στο φυσικό του χώρο τα ευρήματα της Βεργίνας που ήρθαν στο φως το 77 από τον Μανώλη Ανδρόνικο. Εγκαινιάζεται από τον Υπουργό Πολιτισμού Ευάγγελο Βενιζέλο τότε. Η έκθεση των αρχαιολογικών ευρημάτων της Βεργίνας. Όλος ο κόσμος μένει με το στόμα ανοιχτό βλέποντας τον πλούτο, τα υπέροχα κτερίσματα που βρίσκουν στον πραγματικό τάφο του μπαμπά του Μεγαλέξανδρου. Καλώς τον Γρηγόρη.
0: Μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Τι άλλο, δεν έχω κάτι άλλο να σου πω.
0: Γεννήσεις, θανάτους, κάτι.
1: Δεν βλέπω τίποτα συγκλονιστικά. 1966 γεννιέται ο Αντρέ Μπρετόν. Γάλλος σουρεαλιστής ποιητής που έγραψε και το μανιφέστο του σουρεαλισμού.
0: Ναι, γιατί άμα δεν ξέρουμε το Μπρετόν.
1: Απίκυλε μας πέντε στίχους.
0: Το Μπρετόν.
1: Ολία Καζάν, γεννήθηκε το 2003, πέθανε μάλλον το 2003 και από γεννήσει το 551 γεννιέται το Κομφούκιο. Εξελινισμένη ονομασία του Κουνγκ Φουζιού. Κινέζος φιλόσοφος, θα σου πω και μερικά τσιτάτα του Κομφούκιου που είχαν πιάσει πάρα πολύ.
0: Για πες.
1: Ειλικρίνεια και αλήθεια είναι το θεμέλιο κάθε αρετής, είπε ο Κομφούκιος. Ο σοφός ο άνθρωπος δεν αμφιβάλλει. Ο τέλειος άνθρωπος δεν ανησυχεί, ο γενναίος δεν φοβάται.
0: Σωστά.
1: Αυτά τα έλεγα και εγώ. Τα έλεγα και εγώ. Καθόμουν 5 λεπτά τώρα.
0: Ναι, αλλά δεν έγινες φιλόσοφος.
1: Όταν γνωρίζεις κάτι, να επιμένεις ότι το γνωρίζεις. Όταν πάλι δεν το γνωρίζεις, ομολόγησε ότι δεν το γνωρίζεις. Αυτό είναι γνώση.
0: Άκου τώρα. Και αυτό τώρα γράφτηκε στην ιστορία.
1: Ευχαριστούμε, Κουνφουτζού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.

0: είμαστε κι εμείς. Καλημέρα και από εμάς. Καλώς τον Παναγή, καλώς τον Γιώργο. Καλώς τον Νικολά, καλώς ήρθατε.
1: Το email που ξέχασα, Βαλσνάση.
2: Ποιο email?
1: Τη έδωσα, έχει δηλώσει συμμετοχή τώρα για εμείς Ελλάστα Ρελά.
2: Θα πα, Μωρή, για εμείς Ελλάστα Ρελά.
1: Το email σου και τον αριθμό.
3: Για μεσόκοπε.
0: Τι λέει, Εσπρέσο?
3: Όχι, δεν γράφει ότι είναι για μεσόκοπε, λέω εγώ.
2: Ότι μπορεί να στείλουν email για να δηλώσουν συμμετοχή.
3: Θέλει να γίνει η επόμενη Star Ελλά χωρί Ελλά. Δήλωσε συμμετοχή στο www.starrelas.com.
1: Έχω μια βιζάρα.
3: Σε ένα κινητό.
2: Σταμάτα.
1: Τι να πω,
0: και σε ένα κινητό. Πες το κινητό, κάτσε να το πω δημοσίω. Αφού το γράφει εφημερίδα. Μου γράφει Εσπρέσο. Και στο 6947-982-22. Θέλει να γίνει επόμενη Star Ελλάς ή μη Ελλάς.
1: Αυτό είναι το του μπαμπαλί, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω. Δήλωση συμμετοχή στο
3: 3W.
0: Και στο 6947-982-22.
2: Μάλιστα. Παιδιά, γιατί πότε τα σταμάτησε?
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Τελευταία τα είχα αφήσει στο Μακεδονία TV.
3: Άκουσε με λίγο.
2: Νομίζω.
1: Εγώ μόνο τα πελοποννησιακά βλέπω.
3: Τα πελοποννησιακά και εμένα μου αρέσουν.
2: Και τη Κρήτη είναι ωραία.
0: Στο χωριό κάναμε ωραία καλυστή.
2: Άσε μας μωρά.
3: Στις Σικιές.
0: Άσε μας εσύ.
1: Μη Σικιά 2000. Δύο έχει βγει. Μη Σικιά. Τρεις φορές.
0: Εγώ.
1: Έχει τον τίτλο.
0: Εγώ έχω βγει Μίστερ Σικιά.
3: Απλά ρε παιδί μου.
0: 2000 έχεις βγει Μίστερ Σικιά.
1: Μίστερ Σικιά.
0: Μόλις Σικιά.
3: Δεν το περιμέναμε όπως
0: είναι. Σικιά βέβαια είναι άλλο χωριό. Έτσι τώρα επειδή λέτε για άλλο.
2: Στο δικό σας δεν είχατε, οπότε πήγε στο πλησιέστερο.
0: Όχι ρε φίλε, αλλά δεν είναι μεγάλη Παναγία. Εσύ λέτε Σικιά.
3: Ιδιός νομός.
1: Αυτά που οργανώνει ο Τζορτ Σαπέλας.
0: Ναι, από τη Σικιά είναι η Πάολα. Η Πάολα είναι από τη Σικιά. Η Πάολα είναι από τη Σικιά. Πάολα, ναι.
3: Τέλος πάντων, να ξέρω, πούμε φίλο... για τα καλλιστεία.
0: Όχι, αλλά έχω φίλο που έχει βγει δύο χρονιές. Μίστερ Σικιά. Γελάτε, βλάκα.
2: Έλα, Γρηγόρη, πήγα και το κατάλληλο χωριό, Μίστερ Σικιά.
0: Μίστερ Σικιά, 2017-2018.
3: Γιατί γελάτε.
2: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Τώρα για Μίστερ Σικιά δεν ξέρω. Μίστερ Σικιά.
2: Μίστερ Σικιά βγήκες.
0: Ναι.
2: Μπράβο.
0: Έχω βγει δύο χρόνια.
3: Συγχαρητήρια, παιδιά. Εγώ δεν έχω βγει πουθενά τίποτα.
0: Αλήθεια, Μίστερ Σικιά. Δύο άτομα ήμασταν. Και ο ένας δεν κατέβηκε και βγήκα εγώ μόνος μου. Πάμε λίγο.
3: Να πούμε για τα καλλιστεία.
0: Να τα πούμε μετά, τι να πούμε για τα
3: Όχι, να πούμε ότι. Εγώ θέλω να πω ότι χαίρομαι επιτέλους ξαναγίνονται τηλεοπτικό. Γιατί δεν ξέραμε αν γίνονται μέχρι τώρα.
0: Πού δεν ξέρω, ποιο κανάλι θα τα δείξω.
3: Η Λιάννα, ας πούμε, δεν είχε βγει τηλεοπτικά η Παπαγεωργίου όταν.
1: Πού είχε βγει. Α, δεν τα παίζανε τότε.
0: Παιδιά, ας τα πάρουν τα καλλιστεία με τον Νέα Σοπαράτα.
3: Α, και Γρηγόρη, μας ενδιαφέρουν πολύ.
2: Παιδιά, εγώ ξέρω ότι τα τελευταία καλλιστεία τα παρουσίασε η Νικολέτα Αράλη στο Μακεδονία TV.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί τα είχα αφήσει.
0: Πάμε λίγο για τα νέα της ημέρας, να είναι καλά όλοι τους.
4: Τα νέα της ημέρας.
0: Τα νέα να φανταστώ τα φτιάξει εσύ, Παναγία.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Μητσοτάκη, προτεραιότητά μας στο κόστος ζωής. Η Ελλάδα θέλουμε να είναι χώρα γεφυροποιός και όχι ταραχοποιός.
2: Γιατί τώρα, τι δεν σου άρεσε αυτό το νέο καιρό της αν τα φτιάξει.
0: Ναι, είναι συμπαίκτης μου στο τένις. Ο Γεωργιάδης ανακοίνωσε τον Δημήτρη Σκουλό στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μπορώ να πάρω κι εγώ ένα που παίζουν πάντελ.
0: Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα. Είναι απατεώνας, γελιοποίησε τη χώρα, πήγε Αμερική χωρίς να ξέρει αγγλικά και μπαμπάλιζε στον Κλίντον. Μεγάλη συζήτηση αυτή.
2: Πάμε θα στηρίζουμε κάτω. Ζωή τώρα, μα ακολουθεί στο Instagram, μέσα στο λέω.
0: Ενεργειακός χειμώνας. Κυβέρνηση και. Αν δεν τσιρίζει, αν δεν φωνάζει και μιλάει ήρεμα.
2: Αυτό είναι ο ρόλος.
0: Αν δεν
2: της.
0: Τσιρίζει, δεν φωνάζει και μιλάει ήρεμα, μπορώ να την ακούσω να μιλάει. Αν ανεβάζει συχνότητα, πρέπει να ξέρει ότι είναι.
2: Μα δεν θα είναι η ζωή που αγαπήσαμε.
0: Ναι, όχι, μια χαρά αγαπήσαμε. Αν αγαπάς έναν πολιτικό γιατί τσιρίζει, κάνεις λάθος. Αν γυρίσει πίσω, σημαίνει ότι είναι δικό σου.
3: Ναι, γιατί εμείς ακολούθησε στο Instagram.
2: Η ζωή. Μετά το βίντεο που την τάγκαρα. Και μου στείλε και μήνυμα inbox.
0: Ναι.
3: Τι μήνυμα σου έστειλε η ζωή?
2: Μου καρδούλα.
3: Σκέτη καρδούλα.
2: Ναι. Έλειπε την Παρασκευή που το είπαμε.
0: Α, σωστά. Έλειπε την Παρασκευή που το είπαμε.
2: Τι ζηλεύει, θε να σε ακολουθήσει και εσένα, τι θε.
0: Σιγάρε να
3: σου.
0: Συγγνώμη, βρε αγάπη μου. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Ήρθα με καφεδάκι γι' αυτό. Λοιπόν, ενεργειακός κυβέρνηση. Α, λέει κυβέρνηση και δηληστήρια ρίχνουν 0,40 το πετρέλαιο θέρμανση. Έρχεται βέλτιστο το πακέτο. Πάντως να σας πω κάτι. Πέρσι, αυτό μου λέγανε. Μέχρι το Δεκέμβριο είχε καλό καιρό. Δηλαδή μέχρι τέλη Νοεμβρίου.
2: Όχι πέρσι, ναι, και σε όλες τις χρονιές.
0: Ναι, είχε καλό καιρό και λέει όσο δουλεύαν τα μαγαζιά δεν ανοίγανε τη ζέστη και τίποτα άλλο. Τώρα λέει που γίνεται αυτό. Μακάρι να αλλάξει ο καιρό που δεν
1: έχει μια συνέπεια. Έτσι, ναι. Οκτώβριο σου λέει φθινοπωράκι έρχεται.
0: Ναι, εμεί δεν θέλουμε αυτό.
1: Δεν θέλουμε, τι θέλουμε.
0: Όσο πάει πιο αργά να πάρουν το πετρέλαιο ο κόσμος, γιατί είναι πολύ ακριβό, ρε φίλε.
2: Ναι.
3: Εντάξει, να σας πω κάτι βέβαια. Όχι, θέλουμε και λίγο νεράκι, γιατί.
2: Νερό να έχει, κρύο να μην έχει.
3: Γιατί η βροχή βοηθάει παιδιά πάρα πολύ.
1: Μας χάλασε τις σταφίδες σουλτανίνες, το βλέπα χθες.
2: Σου χάλασε τη σουλτανίνα.
1: Τα χάλασε και τώρα ποντάρουν όλοι στη μαύρη τη σταφίδα. Σουλτανίνα έφαγε βροχή και έγινε έτσι.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω για τις σταφίδες. Πάντως γενικά μετά το καλοκαίρι χρειαζόμαστε λίγο νερό.
0: Φοροαπαλλαγές και fast track αδειοδοτήσεις. Ποια κίνητρα δίνει η Ελλάδα για ξένες επενδύσεις ως 50 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ως 50 εκατομμύρια τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Δεν κλιμακώνεται η κόντρα Ισραήλ-Τουρκίας. Μάλιστα, Ομπάμα, πώς θα ήταν ο κόσμος αν κυβερνούσαν οι γυναίκες. Τις αγαπάω, αλλά αυτό είναι γελίο, απαντά ο Τραμπ. Και τελευταίο νέο.
1: Πώς θα, αν κυβερνούσαν, τις αγαπάω, αλλά αν κυβερνούσαν θα ήταν γελίο.
0: Όχι, όχι, ο Ομπάμα είπε, είπε ότι τις αγαπάει. Ο Ομπάμα λέει πώς θα ήταν οι γυναίκες αν κυβερνούσαν οι γυναίκες.
2: Ερώτηση έκανε ο Ομπάμα. Ναι, και απάντησε ο Τραμπ και λέει ότι μου φαίνεται γελίο. Να κυβερνήσει
1: αυτό,
2: γυναίκα.
0: Μακάρι να κυβερνήσει.
2: Δεν είχε βγει όμως κάτι ότι θα κατέβει υποψήφια γυναίκα του Ομπάμα. Μήπως εκεί λίγο κάτι παίζει.
0: Λοιπόν, και τελευταίο νέο, μάγεψε η αναβίση. Πρέπει να σα πω ότι το ζήσαμε από κοντά. Ήταν συγκλονιστικό. Μπράβο στην
1: Ελλάδα. Πείτε μα την εμπειρία σα.
0: Μπράβο
3: σε όλους. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Κατά έναν περίεργο τρόπο από την ώρα που τελείωσε η συναυλία αυτή. Και δεν θέλω να ξαναμιλήσω πάλι γιατί δεν. Βλέπω μόνο. Άσχημα, ναι.
3: Αλήθεια.
0: Τι δεν πήγε καλά σε αυτή τη συναυλία.
1: Ναι, μας αρέσει αυτό.
3: Αλήθεια.
0: Δηλαδή, τι αλήθεια.
1: Σαν λαός το κάνουμε αυτό.
4: Μας αυτό ασχολούμαστε.
3: Δεν το είδα, ρε παιδί.
0: Εντάξει, όχι μόνο αυτό.
1: Τι να μου πείτε, να περιμένω.
0: Δεν μιλάω μόνο.
2: Έλα πολλά βίντεο και στα social, όντως.
3: Εγώ παιδιά δηλαδή στα social, όσοι ακολουθώ έχουν ανεβάσει τα τέλεια βίντεο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ό,τι έχω δει, ακόμα και κάτι τηλεοπτικές εκπομπές την Κυριακή το πρωί που ασχολήθηκαν. Αντί να μένουν σε αυτό το συγκλονιστικό πράγμα.
1: Α, δηλαδή, δεν έχει ενδιαφέρον, δεν κάνουμε ράκι αυτό.
0: Έλα,
1: τώρα.
0: Ρε παιδιά. Γιατί το πάθαμε
3: αυτό το πράγμα.
0: Γιατί μόνο το κακό. Γιατί μόνο το κακό. Συμβαίνουν σε διάφορα πράγματα, μπορεί να συμβούν καλά πράγματα. Και πράγματα έτσι αυτό. Να κάποιοι να μην. Εντάξει, μπορεί να συμβούν πολλά. Μείνετε σε αυτό το θαύμα που έκανε.
1: Μια
0: Ελληνίδα τραγουδίστρια που αυτό το πράγμα για να γίνει στην Ελλάδα μπορεί και να μην το ξαναδούμε.
2: Μα, μείνανε
0: γιατί
2: κάποια
0: η παραγωγή.
1: Είναι, ξέρεις τι, είναι πολύ ωραία όλα αυτά που λες. Αλλά πρόσεξε να δεις πώς ανεβαίνουν τα νούμερα.
2: Ο Καραβελάς γιατί δεν ήταν εκεί.
3: Δεν ήταν.
2: Κοίταξε, η αλήθεια είναι έψαχνα και εγώ στα βουλιά.
1: Εγώ ξέρω γιατί δεν βγήκε στη σκηνή. Λένε γιατί δεν βγήκε στη σκηνή. Υπάρχει απάντηση.
0: Αυτή η χώρα δεν σώζεται, αδερφέ.
3: Και άμα βρέχει.
0: Με τίποτα.
2: Πάντως, Γρηγόρη μου γλυκέ, θα σου πω κάτι να ξέρεις. Θυμήθηκα μετά από πολλά χρόνια ποιος είναι ο λόγος που δεν πάω σε συναυλίες.
1: Αυτά μας αρέσουν. Για πείτε μας.
2: Ταλαιπωρία μαύρη.
0: Έπαιρνα μου γλυκέ.
2: Γενικά, όχι τώρα. Προφανώς έκανε υπερθέαμα η Βύση. Ήταν καταπληκτικό. Όλο στημένο. Δεν το συζητάμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Έβλεπε τους άλλους τα VIP και να παίρνουν τις ποτάρες τους κτλ. Και αυτός ξεροστάλιαζε.
2: Ρε φίλε, μας ψάχνανε.
1: Στέγνωση κατά
0: ποιον.
2: Ένα λεπτό. Μα δεν φταίει η Βύση γι' αυτό. Η διοργάνωση, το ΑΚΑ φταίει. Δεν φταίει η
0: Ελλάδα. Με ποιο ΑΚΑ και μου ΑΚΑ και σου ΑΚΑ.
2: Έπρεπε
3: να σου μιλήσει, κύριε Γρηγόρη μου, δεν αφήνει άνθρωπο να μιλήσει.
2: Σου ψάχνουν.
0: Σε γρατζούνισα.
2: Σου ψάχνουν τι τσάντε, μην έχει μαζί σου κανένα ψυκτικό, καμιά κοκακόλα ή κανένα αλκοόλ. Ωραία. Και βγαίνω έξω. Τα διάσαμε, όλα τα αφήσαμε. Και βγαίνω έξω. Και βγαίνω έξω.
0: Σε παρακαλώ,
2: άφησε με να σου πει.
3: Γρηγόρη, άμα τα πει αυτά όμως.
0: Έλα, μωρέ, Νάνση, τώρα μετά από όλα αυτά πήγε ο
1: Παναγιώτης. Να τα πήγε να διορθωθούν για την επόμενη φορά.
2: Μία ώρα αναμονή είχαν στη μισή συναυλία τη Βύση.
0: Τι συναυλίε, Παναγιώτη μου, γλυκέ ουρέ.
2: Χάνει τη μισή συναυλία για να πάρει ένα ποτό.
0: Έχει να πάρει συναυλία 200 χρόνια. Και συναυλία θα κάνει και ουρά για να πιει.
2: Μα μου είχε κάτσει κάτι στον καρίτσαυλο, θα πέθαινα.
3: Γρηγόρη, μα τα λέμε για να διορθωθούν.
0: Μα έτσι γίνεται στι συναυλίε που έχει τόσο
2: κινδύνευση. Παράλογο είναι, μα δεν λέω μόνο για την
0: Δεν είναι παράλογο, γιατί ένα 10 μέτρα.
2: Δεν μπούμε σε τέτοιο κίνημα.
0: Ρε Θεέ μου, ρε, μην ξανακάνετε ρε καμιά συναυλία ποτέ, ρε. Δεν αξίζει, ρε, τον κόπο, τίποτα, ρε.
1: Να απαντήσουμε όμως γιατί δεν ανέβηκε ο Καρβέλας στη σκηνή.
3: Γιατί?
1: Γιατί ο Καρβέλας έχει λίγο σγουρό μαλάκι, αν προσέξετε. Κάνει λίγο μπούκλα.
0: Ναι,
1: με τη βροχή θα ήταν σαν το Σάρουμαν.
2: Είσαι βλάκα. Γιατί έβρεξε, αφού δεν έβρεξε.
0: Με το Σάρουμαν από το.
1: Τον κακό το μάγο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα μείνω στο. Μπορώ να καταλάβω, μπορώ να καταλάβω ότι κάποιοι πέρασαν δύσκολα. Οκ, συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Μακάρι να μην είχε συμβεί, δεν το συζητάμε όλο αυτό το πράγμα. Αλλά θέλω να πω και ένα μεγάλο μπράβο γι' αυτό. Τώρα, βέβαια, αν πεις καλές κουβέντες, θα σου πούνε εσύ είχες και εμείς ταλαιπωρηθήκαμε, περπατήσαμε, κάναμε, ράναμε. Είχε ταλαιπωρία και αποφεύγαμε. Όλο αυτό το πράγμα για μένα.
2: Γι' αυτό δεν πάω σε συναυλίες.
0: Ναι, αλλά όμως ας μείνουμε στο καλό ότι αυτή η γυναίκα έκανε κάτι πάρα πολύ ωραία στην Ελλάδα.
2: Υπερθέαμα, δεν το συζητάμε.
0: Σίγουρα κάποιοι πάντα ταλαιπωρούνται με τον άλλο. Και μπράβο της που.
3: Εμένα μου άρεσε πάντως πάρα πολύ.
0: Παγκοσμίως με τέτοια μια γυναίκα που φτάνει σε αυτή την ηλικία σχεδόν, ας πούμε, στα 70 πια και δεν το κρύβει. με αυτή τη φωνή και αυτή την αντοχή. Δηλαδή, εντάξει, να είναι καλά ο Θεός να την έχει.
2: Παιδιά, 4 ώρες δεν σταμάτησε καθόλου, έτσι.
3: Εγώ θέλω να πω ότι έχει τέτοια φωνή που ό,τι τραγούδι και να πει, το καλύτερο να είναι, το χειρότερο είναι η φωνή της, τα νικάει όλα.
1: Ας τη φωνή τώρα, τον ποπό πες πώς τον έχει φτιάξει. Που είναι πάνω στο Θεό.
2: Γιατί μόνο αυτό, το κορμάρα, σωματάρα.
3: Συγγνώμη, αλλά η Άννα Βύση δεν τρώει πατάτα τηγανητή. Η Άννα Βύση προσέχει πάρα πολύ. Γυμνάζεται 3 ώρες.
0: Εγώ έχω να φάω πολύ καιρό πατάτα τηγανητή.
2: Εγώ έχω να φάω πολύ καιρό.
3: Θέλω να πω ότι για να είσαι στάρα αυτού του επίπεδου, έχει ρίξει
2: πολύ. Έχει θυσίες.
3: Ναι, και μπράβο της και ταξίζει.

0: Τα παιδιά,
1: ό,τι θέλουν τα παιδιά.
2: Εγώ λοιπόν, παιδιά, να σας πω. Να σας πω, πολυβιταμινούχα, ζελεδάκια σε σχήμα, αρκουδάκι ή αστεράκι με υπέροχη γεύση φράουλα ή σμέουρο. Συνδυάζουν μοναδικά όλες τις απαραίτητες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, κάνοντας τη λήψη βιταμινών ευχάριστη. VitaFix Immuno περιέχουν σε ένα μόνο ζελεδάκι βιταμίνη σε ψευδάργυρο και φυτικά εκχυλίσματα πρόπολης, εχινάκιας και σαμπούκου, ενώ τα VitaFix Multi Probio συνδυάζουν προβιωτικά και περιβιωτικά μαζί με βιταμίνες α, D, C, B και φολικό. Δεν περιέχουν ζάχαρη, λιπαρά, νάτριο, γλουτένη, σόγια και συνθετικά χρώματα, ενώ έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε εδόδυμες ίνες. Φυσικά θα τα βρείτε στα φαρμακεία από την ίντερνετ.
1: Δεν ξέρω αν έχετε πετύχει στην τηλεόραση την Έλλη, τον αξιολάτρευτο αυτό σκύρο που μιλά. Αν τον πετύχατε έξω, έχετε πρόβλημα, πρέπει να το ψάξετε. Μόνο στην τηλεόραση αν το δείτε. Αν δεν τον έχετε πετύχει ακόμα, πάντως θα σας πω εγώ αυτό που πρέπει να μάθετε. 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας σας περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park κάθε μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο, καθώς και χώρους εστίαση των εκδηλώσεων. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να κλείσετε γήπεδο και θέση πάρκινγκ εντελώς δωρεάν μέσα από την εφαρμογή Livio. Τα λέμε εκεί.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα ένα από τα δυσάρεστα έτσι που γίνανε, η Ελένη Προκοπίου, η αγαπημένη ηθοποιός, έφυγε τη ζωή 87 ετών. Ναι, αυτή η υπερκουκλάρα γυναίκα. Εντάξει, δεν θέλω να πω, κοιτάω εδώ τα νιάτα.
1: Τέτοιο καλούπι δεν είχε βγει ποτέ. Τέτοιο
2: καλούπι. Πανέμορφη.
0: Πανέμορφη γυναίκα, ωραίο σώμα. Η ηθοποιός λέει πριν από 5 χρόνια έχασε τον άντρα της, πριν από 1,5 χρόνο τον μέντορά της Δημήτρη Ιβάνοφ και πριν από 3 μήνες τον αδελφό της. Οπότε η ψυχολογία της από ό,τι φαίνεται είχε καταρακωθεί. Και 87 ετών, το γράφει εδώ πέρα η Εσπρέσο και βέβαια ο υπέροχος πάντα Νίκος Νικόλιζας, που τον ευχαριστώ εγώ προσωπικά σαν λάτρης των ελληνικών ταινιών, που πάντα είναι κοντά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, στους οποίους και πάντα έτσι προσπαθεί να βγάλει ό,τι καλύτερο μπορεί από αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, καλό ταξίδι στην Ελένη Προκοπίου. Σίγουρα τώρα, αν λέω κάποια στιγμή, μπορεί να μην σας λέει κάτι το όνομα μέσα και να την θυμηθείτε. Μόλις δείτε τη φωτογραφία της, καταλάβετε έτσι περισσότερο ποια είναι η Ελένη Προκοπίου και πολύ ωραία ηθοποιός και πολύ ωραία τύπησα, όπως ας πούμε το λέω εγώ. Καλό ταξίδι. Να ευχηθούμε και συλληπιτήρια στην οικογένειά της και στους φίλους της. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7:30 ακριβώς. Κοιτάω λίγο την εφημερίδα, δεν έχει κάτι άλλο. Ένα μαγαζί που κάνανε εδώ πέρα μια φωτογράφηση που βλέπω εδώ πέρα που παίζουν μπιλιάρδο ο Αδαμαντίδης, ο Τερλέγκας και ο Ζαζόπουλος. Αυτό είναι να πας να περάσεις.
1: Αυτό είναι ωραίο για
0: ξένα. Αδαμαντίδης, Τερλέγκας, Ζαζόπουλος.
1: Βάλτε με μέσα και κλείστε.
0: Από πού να το πιάσεις και πού να τα
1: πιάσεις. Με ξηρά τροφή αφήστε με 10 μέρες.
0: Θες να θες, δεν θες, ακούς.
3: Θα περάσει καλά.
0: Θα περάσει καλά.
1: Έτσι. Ένα μπολάκι, βάλε μου νερό κάτω και άσε με εκεί.
0: Θες, δεν θες, θα περάσει καλά. Δηλαδή, ρε παιδί μου, και πώς να σου πω, και θα θυμηθείς ό,τι κλάμα έχεις ρίξει στη ζωή σου, θα θυμηθείς. Και δώσ' του και πιες και κάνε και ράνε και φτιάξει. Ωραία τριάδα είναι αυτή.
1: Για την μπάλα, δεν θα πεις τίποτα.
0: Ναι, να πω και εγώ για την Εθνική Ελλάδα. Το έβλεπα χθες έτσι πραγματικά. Ήταν συγκλονιστικό αυτό που ζήσαμε. Να πω ότι την Πέμπτη παίζει Ελλάδα-Ολλανδία. Αν και εκεί κάνουμε κάτι πολύ καλό, δηλαδή κάνουμε καλό.
4: Να κάνουμε μαγεία, κάλαμε με στο Αυγσβούργ. Λένε τα γερμανάκια κάτω, τους πήραμε το Μπράτβουρστ από το στόμα.
0: Γράφανε Μπράτβουρστ σουβλάκι 1-0, αλλά είναι 0-1.
4: Τρώνε το λουκάνικο με στάζι μέλι του Δημήτρη του Κουρμπέλη. Θέλω τίποτα άλλο.
0: Έχω μια πορεία, αν μπορεί να μου τη λύσει κανείς. Μήπως τον Κοστούλα, γιατί δεν τον έβαλε αυτό το
4: παιχνίδι. Τον Κοστούλα δεν ξέρω τι έμπνευση είχε, έβαλε και τον Ανδρούτσο μέσα, ο οποίος στάθηκε καλά. Οδυσσέας Ανδρούτσος.
0: Είναι τραυματίας ο Κοστούλας. Αν είναι τραυματίας το καταλαβαίνω, αλλά αν δεν είναι ο Κοστούλας, δεν μπορεί να μην βάζει. Εσύ πώς σου ήρθε, Νίκο, και λες ότι είναι τραυματίας.
4: Κάπου το άκουσε, πρέπει να έχει τέτοιο φλεγμονή. Πρέπει να έχει λουμπάγκο.
5: Καλά
4: είναι ο Κοστούλας χαιρετίσμα και ο Θανάσουλας. Έχετε και ο Θανάσουλας.
0: Ο Κοστούλας τώρα είναι, παίξανε Brighton Arsenal 3-0 και βάλε ένα γκολ τώρα.
4: Άσε ρε, ποιος να θα πω εγώ να μου. Παπαπαπ την παίζα την μπάλα Γερμανή, αλλά τη φάγανε από εκεί που δεν το περιμέναν.
0: Άσε τώρα, εγώ λέω για την Brighton με τον Arsenal.
4: Πες για την Brighton, ωραίο είναι και αυτό.
0: Τώρα δεν λέω.
4: Το Premier, καλό είναι και αυτό, το Premier.
0: Ωραίο.
4: Το Premier.
0: Παλιό
4: γιατί ο Ιβάνοβιτς δεν έβαλε από την αρχή, ο Γιωβάνοβιτς, πώς τον είναι αυτό το Σέρβο Σλοβαίνο που έλεγε τον εθνικό ύμνο, ωραία τον έλεγε. Γιατί δεν έβαλε τον Κουρμπέλη στο πρώτο ημίχρονο. Ρισκάρεις και θα με βρεις μπροστά σου.
3: Τάκι.
4: Και εσύ είναι αυτός.
3: Για τη Βύση δεν έχεις να πεις τίποτα.
4: Μια χαρά, ωραία, έπαιξε. 360.
6: Πάμε σε Βέι και φάμαστε. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
9: Euphoria!
8: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
10: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
14: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
13: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

0: καλό.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Από δώσε, δώσε πρωί πρωί, 20 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. 28 του μηνός, κυρίες και κύριοι, σήμερα. Πάει και ο Σεπτέμβρης, να που έφυγε και ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου. Και βέβαια, ας ελπίσουμε ότι θα κάνει καλό καιρό τις επόμενες μέρες. Μόνο και μόνο για να μην ανάψουν τα καλοριφέρ και να μην χρειαστεί ο κόσμος να πληρώνει από τόσο νωρίς πετρέλαιο θέρμανσης και όχι μόνο. Θα μάθουμε τα νέα για τον καιρό σε 10 λεπτά ακριβώς από τώρα. Είναι πρωινό σφαίρα, να είσαι Αντωνίου στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης Αρναούτο.
0: Γιώργος Λιανός.
2: Πάει τους να δώσε.
3: Και ο υπέροχος ο Νίκος ο Γαλούδης.
0: Τι λέτε, πάμε να δώσουμε 800 ευρώ πρωί πρωί. 800 ευρώ παρακαλώ που δεν είναι.
4: Όχι, μωρά, 800 πρωί πρωί.
0: Έλα, 800 οι Δευτέρες.
4: Πρωί τα δίνουμε συνήθως.
0: Οι Δευτέρες.
3: Έλα και τελειώνει και ο μήνας.
0: Έλα, τελειώνει και ο μήνας και ναι. Δεν έχουμε δώσει καθόλου φακέλους.
3: Τώρα ο κόσμος έχει έξοδα.
0: Αυτό είναι αλήθεια που λέει. Λοιπόν, δεν έχουμε δώσει τίποτα. Πάμε για τους φακέλους 800 ευρώ. 2-11-7-0-0-7-9-31. Παρακαλώ.
5: Πούντο το φακελάκι.
6: Τα φάκελα.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και live στο Instagram του Σφαίρα για τη διαφάνεια της διαδικασίας με τους φακέλους μας εδώ. Πάμε να ανοίξουμε λίγο το τηλέφωνο. Ποιο χτυπούλε, από εκεί χτυπάει αυτό, μη στέλνουμε από εδώ.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε, είστε καλά. Πώς σας λένε.
7: Σας περίμενα όλο το καλοκαίρι.
0: Περιμένετε όλο το καλοκαίρι.
7: Έχω ένα μαύρο καλοκαίρι χωρίς εσάς, αλήθεια.
0: Τι γλυκιά που είστε. Πώς σας λένε.
7: Ναι, η Ελλάδα είμαι από Θεσσαλονίκη.
0: Γεια σου Ελλάδα. Ελλάδα, τι κάνεις, είσαι καλά.
2: Καλημέρα Ελλάδα.
7: Δόξα τον Κύριο, όλα καλά.
0: Λοιπόν Ελλάδα μου, πέρασε ωραίο καλοκαιράκι.
7: Πολύ όμορφα, πολύ όμορφα.
0: Την τελευταία φορά που παίξαμε τι έχεις κάνει, έχεις κερδίσει, έχεις χάσει, τι έχεις κάνει εσύ.
7: Τίποτα, τίποτα, ποτέ.
0: Δεν έχεις κερδίσει ποτέ.
7: Ποτέ.
0: Χθες κέρδισες.
7: Δεν πειράζει.
0: Πώς.
7: Δεν πειράζει, λέω.
3: Σωστό. Πήγες να πεις μεγάλη κουβέντα. Κέρδισες εχθές.
0: Κέρδισε η Ελλάδα.
3: Και κέρδισες και τη Γερμανία χθες.
0: Και τη Γερμανία. Ναι, βλακή ήταν, αλλά.
7: Τους σκίσαμε.
0: Γιώργο, τους σκίσαμε.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω ελεύθερα.
0: Λοιπόν, Ελλάδα, έχω 7 φακέλους από εδώ πέρα. Πάμε για 800 ευρώ. Άμα τα κερδίσεις, χαλάλη σου πραγματικά. Οι φάκελοι είναι ένα στόμα, πατούσες, κοτόπουλο, ένα σόβρακο, μια τσιπούρα, μια μπανάνα και μια ρακέτα. Μπαλάκια. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ποιους τρεις διαλέγεις για να βγάλεις άδεισμα 5 και να πάρεις 800 ευρώ πρωί πρωί να ξεκινήσει η εβδομάδα, ωραία.
7: Μακάρι. Θα ξεκινήσουμε από το στόμα.
0: Από το στόμα, μάλιστα.
7: Ναι. Μετά θα πάμε στα μπαλάκια.
0: Στα μπαλάκια.
2: Καλά το πας.
0: Στα μπαλάκια.
2: Γιώργο!
7: Μετά θα πάμε. Μετά θα πάμε στους πατούζες.
2: Έτσι! Μακλού η Ελλάδα!
0: Πολύ ωραία το πήγες.
3: Λες αυτός ο συνδυασμός να κρύβει τα 800 ευρώ.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Στόμα.
2: Εγώ έκανα και 1000 για αυτό.
0: Στόμα, μπαλάκια, πατούσα.
3: Είσαι βλάκα.
2: Με διέλυσε.
0: Λοιπόν, ανοίγω το φάκελο μπροστά στην κάμερα και όλα στο φάκελο με το στόμα. Είμαστε εδώ μπροστά στο Instagram. Έχει μέσα το νούμερο 2.
3: 3 και 0 θέλουμε, Ελλάδα.
0: Ελλάδα, ψάχνουμε το 3 και το 0. Ανοίγω τα μπαλάκια, τη ρακέτα δηλαδή. Και έχει μέσα...
3: Το 3!
0: Το 3, 3 και 2 πάντα.
1: Είναι πολύ δυνατό.
0: Αν είναι το 0 στην πατούσα...
2: Είμαι προφήτης.
3: Μπορείς να βγάλεις το χέρι σου και μπροστά με
0: κνευρίζεις. 800 ευρώ.
7: Αμπίν.
0: Και μέσα στο φάκελο με την πατούσα είναι ο αριθμός 5. Όχι,
7: γάμο. Αχ, τα πατουσάκια μας φάγανε.
0: Να σου πω, αν μπορούσες να τα αλλάξεις τσιπούρα, κοτόπουλο, σόβρακο ή μπανάνα.
2: Μπανάνα θα
7: παίρνω.
0: Μπανάνα.
2: Μπανάνα. Είμαι σίγουρος.
0: Όχι, έχει το 6 μέσα η μπανάνα.
3: Πού ήταν το 0?
0: Το 0 ήταν στο σόβρακο.
2: Στο σόβρακο.
0: Έπρεπε να κάνεις στόμα μπαλάκι σόβρακο.
2: Ναι.
7: Είδες.
0: Ελλάδα, φιλιά πολλά!
1: Φιλάκια!

0: Λοιπόν, να πω μια καλημέρα και εγώ για το καλάθι εδώ πέρα του Ανδριόπουλου που πραγματικά τι κάνει, είναι ένα καλάθι γεμάτο κρέτα που το παίρνει μια οικογένεια κάθε πρωί και που αλλάζει βέβαια πάρα πολύ το να το πάρει στο σπίτι η οικονομική σας, μου είπες και το χαρτί κάτω, η οικονομική σας όλη η κατάσταση, γιατί το να πάρετε κρέατα για μια εβδομάδα ή και για 15 μέρες είναι πραγματικά υπέροχο, γιατί τόσα πολλά κρέατα βάζει ο Ανδριόπουλος μέσα σε αυτό το καλάθι. Μην ξεχνάτε ότι με ένα τηλεφώνημα σας τα φέρουν με άνω αγορές άνω των 30 ευρώ δωρεάν στο σπίτι και κερδίζετε χρόνο και χρήμα. Να μην ξεχνάτε επίσης ότι η κάρτα επιβράβευσης σας βοηθάει πάρα πολύ για να κερδίσετε πόντους και προνόμια αγορών. Περιστέρη, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιος Στέφανος, Νέα Ιωνία. Αυτός είναι ο Ανδριόπουλος, το μάρκετ κρεάτων και τροφίμων. Να θυμάστε ότι επίσης υπάρχουν πακέτα κόμπο 1 και 2 που φτιάχνουν ανάλογα με διάφορες τιμές. Έχει κρέατα, πίτες, αναψυκτικά μαζί ή ακόμη και τυρί. Διάφορα πακέτα που τα παίρνετε σε πάρα πολύ καλή τιμή από τον Ανδριόπουλο. Όσοι δεν έχετε επισκεφτεί τον Ανδριόπουλο, πρέπει να πάτε. Όσοι ξέρετε, τότε πραγματικά καταλαβαίνετε για αυτά τα πακέτα που το κάνει τόσο μα τόσο συχνά. Λοιπόν, να είσαστε καλά. Μια 69-36-10-10-22 να στείλετε μήνυμα Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο για το καλάθι που θα κάνουμε την κλήρωση στις 10.
1: Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τα σοδιά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στον ανανεωμένο κήπο των μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από τα έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά, για τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr.
2: Λοιπόν, και να σας πω ότι η Στίχημαν και ο Αντώνης Ρέμος βρέθηκαν στο ελληνικό παιδικό χωριό στο Φίληρο σε μια ξεχωριστή συνάντηση γεμάτη χαμόγελα και όμορφες στιγμές. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη δωρεά της Στίχημαν για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών και εντάσσεται στο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας Ήρωες. Ο Αντώνης Ρέμος, με αφορμή λοιπόν τη μεγάλη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη και τα 30 χρόνια της μουσικής του πορείας, βρέθηκε κοντά στα παιδιά μαζί με τη Στίχημαν. Η ημέρα ήταν γεμάτη δώρα, χαμόγελα και όμορφες στιγμές με την στήριξη της μάθησης και της εξέλιξης των παιδιών να βρίσκεται στο επίκεντρο. Φυσικά, 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα.
0: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 28 του Σεπτέμβρη, σήμερα Δευτέρα. Πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο καιρός στις επόμενες ημέρες για να ρίξουμε μια ματιά στα δική τι πρόκειται να συμβεί. Ξεκινώντας από τη σημερινή ημέρα, η οποία φαίνεται ότι θα κυλήσει ομαλά. Θα είναι η μόνη ημέρα μέσα στην εβδομάδα η οποία θα έχει ηλιοφάνεια, αρκετή με λίγες συννεφιές του μεσημέρι, ανέμους βόρειους γύρω στα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, όσον αφορά στην αυριανή ημέρα, Τρίτη 29 του Σεπτέμβρη, προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια και πάλι, αλλά θα υπάρχουν συννεφιές στα ορεινά, μικρή πιθανότητα να ψυχαλίσει και να βρέξει τοπικά το μεσημέρι και το απόγευμα εκεί. Κατά τα άλλα, από το βράδυ θα ξανανοίξει ο καιρός στις περισσότερες περιοχές, ακόμα και στις ορεινές, ενώ οι άνεμοι θα διατηρηθούν από βόρειες γενικά διευθύνσεις στα 5 με 6 πολύ τοπικά έως και 7 που φόρουν στα ανατολικά. Η Τετάρτη θα έχει αρκετή συννεφιά στις περισσότερες περιοχές Αττικής. Θα πρέπει να εκδηλωθούν βροχές περισσότερες στα ανατολικά και τα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού, με τον βοριά να ανεβαίνει λίγο ακόμα σε ταχύτητα και ζουστάσει και τα 7 τοπικά στα ανατολικά και τα 8 μπουφόρ και θα πέσει η θερμοκρασία, δεν πρόκειται να ξεπεράσει ο υδράγυρος στους 21 με 22 μόλις βαθμούς Κελσίου. Πέμπτη και Παρασκευή προβλέπεται άστατος καιρός, μικρή πιθανότητα ανυπαρκτή για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, ο βοριάς θα ενισχυθεί λίγο ακόμη και η θερμοκρασία δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
3: Γέμισαν οι μπαταρίες, ετοιμαστείτε να σας αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, να σας πω, έχω τραγούδι παιδικό δικό μου από πριν. Πες εσύ αυτό που θέλεις. Πρωτού πάρουν τηλέφωνο τώρα τα παιδιά για να βγουν. Πού θες να το στείλεις?
1: Θέλω να πω μια καλημέρα στο φίλο μου, το μικρό μας φίλο.
0: Α, συγγνώμη, πρωτού το πεις αυτό το πράγμα. Επειδή λέγαμε και για τον καιρό και επειδή με ρώτησες προηγουμένως για το ότι ακούστηκε ότι κάποιοι συνεργάτες της Άννας Βύση πέταξαν και άνοιξαν το σύννεφα με ρώτηση Γρηγόρη, ακούστηκε αυτό.
1: Ότι υπάρχει αυτό, είναι φυσικό σας σενάριο.
0: Ισχύει. Αλλά.
1: Τι ισχύει, μωρέ, που ξέρετε τι σαν ισχύει, με κοροϊδεύετε.
0: Ακούστηκε ότι ρίξανε κάτι στα σύννεφα για να μην βρέξει και τίποτα. Δεν ξέρω. Πάντως αυτό που ακούστηκε είναι ότι λέει κάποιοι λένε ότι έγινε, τώρα θα είναι στα μυθεύματα.
1: Ναι, αλλά εσείς με κοροϊδεύετε και μου λέτε ότι έγινε.
0: Μα τι να σου πω. Το άκουσα και εγώ, το είπαν πολύ ότι το ότι έγινε.
1: Εντάξει, άλλοι λένε ότι είναι θεωρίες
0: συνωμοσίας
1: αυτά.
0: Καλά έκανε.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι, στο Ντουμπάι, ας πούμε.
1: Γίνεται κατά κόρον στο Ντουμπάι αυτό.
0: Γι' αυτό λέω. Για πες, γιατί θα αφιερώσω ένα τραγούδι τώρα. Άκου τι τραγούδι θα αφιερώσω εγώ και μετά θα βγάλω.
1: Ωραία. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη τον Κορδαλή. Είναι στο σχολικό νούμερο 3 και μας ακούνε μέσα στο σχολικό εκεί στην εκπαιδευτική αναγέννηση. Ο μπαμπάς σου και ο παππούς σου, Γιάννη, σε λατρεύουν και συγχαρητήρια για τον διαγωνισμό που κέρδισες.
0: Και σε όλα τα παιδάκια τώρα που είστε μέσα στο αμάξι, πρωτού βγάλουμε το τηλέφωνο, ακούστε μια ιστορία για μια πατάτα και ένα κρεμμύδι που εγώ την ώρα που τ' άκουγα πείνασα, αλλά για ακούστε το.

0: Μπράβο!
1: Αυτό είναι λοιπόν παιδικό τραγουδάκι. Έτσι για να σας φτιάξουμε την ημέρα και να σας κάνουμε να πεινάσετε κιόλας. 2-11-7-0-7-9-31. Για να δούμε ποια παιδική φωνούλα θα ακούσουμε και τι παιδικό τραγουδάκι θα μας ζητήσετε σήμερα για ξεκίνημα εβδομάδας μετά την πατάτα και το κρεμμύδι. Έχουμε στο τηλέφωνο ποιον παρακαλώ.
2: Γεια.
1: Ποια λοιπόν είναι η Άννα? Γεια σου Άννα, από πού τηλεφωνείς?
2: Όχι, δεν με λένε Άννα, με λένε Μελίνα.
1: Γεια σου,
3: γεια
1: Μελίνα.
3: Σας είπε.
1: Α, γεια σας, συγγνώμη. Γεια σου Μελινάκη, από πού τηλεφωνείς?
2: Από την Πάτρα.
1: Α, τι καιρό κάνει κάτω?
2: Έχει ήλιο.
1: Έχει, μπράβο, μπράβο, ωραία που έχει.
3: Σε ποια τάξη πας?
2: Στη Γάμα Δημοτικού.
1: Στη Γάμα Δημοτικού, τρίτη.
3: Πώς σου φαίνεται, εύκολη ή δύσκολη τώρα που ξεκίνησε?
2: Εύκολη.
3: Εύκολη.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και ποιο τραγουδάκι θέλεις να ακούσεις? Νάταλη, πώς είπαμε?
4: Μα, Άννα. Όχι. Περίμενε.
1: Μελίνα.
2: Ναι.
1: Ναι, Μελινάκη μου.
4: Αγάπη μου.
1: Ποιο τραγουδάκι θες να ακούσεις?
2: Θέλω να ακούσω το Είναι Φανταστικό.
1: Ωραία, Μελίνα, το ξέρα.
3: Φανατική του Γρηγόρη.
1: Το ξέρα και αυτό το τραγούδι. Κανένας δεν του φέρθηκε έτσι όπως
2: έπρεπε. Εγώ το Ρότσο.
1: Α, τι το road show ξεκινάει στις 10 του μηνός. Σε ευχαριστώ με ένα πάρα πολύ ωραίο επεισόδιο. 10 του μηνός στις 9 η ώρα, ημέρα Σάββατο.
2: Συγγνώμη,
4: για το Διονύση.
1: Για το Διονύση. Χωρίς το Διονύση δεν γίνεται το road show. Εγώ μένω, είναι το άλλο μου μισό εκεί πέρα. Να σου πω, πολύ χαίρομαι Μελινάκη που το βλέπεις. Και ξεκινάει, σου λέω, 10, όχι αυτό το Σάββατο που έρχεται, το άλλο, με ένα πάρα πολύ ωραίο επεισόδιο στο Μεσολόγγι που έκλεισε και τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Αλλά είναι ένα επεισόδιο πραγματικά. Ό,τι και να έχει ρε παιδιά, καθίστε να το δείτε. Μία ωρίτσα αξίζει τον κόπο, δεν πραγματικά σαρώνει. Λοιπόν, Μελινάκη, βλέπω μακριά μια πατάτα, ένα κρεμμύδι, ένα καρότο, ένα ρεπανάκι, ένα μαρούλι, μία φέτα βαλμά, μία.
4: Άνηθο.
1: Το κοφινάκι. Μία κατσαρόλα, το κοφινάκι, δύο ντουλάπες, τέσσερα κρεβάτια, 8 σαλόνια. Και μπροστά είναι ένας τύπος που αυτός κάνει κουμάντο. Ποιος είναι, Μελίνα?
2: Ο καπετάνιος.
3: Ναι. Μάλιστα, καπετάνιε.
1: Δεν σας ακούω.
3: Μάλιστα, καπετάνιε.

0: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Φανταστικό.
1: Φέρα.
2: Φέρα.
1: Πρωινό. Φέρα.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
8: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
3: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή, στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
5: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Καλωσορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
11: ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας. Σας περιμένει.
12: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
15: Επιστροφή στην κανονικότητα, λέει. Εν τω μεταξύ, κανένας, μα κανένας δεν είναι στα καλά του.
16: Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό.
15: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Έλα, πάμε να δούμε τι κάνει ο Βαλάνταρος και να δούμε και λίγο την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας για να συντονιστείτε λίγο και να δείτε αν θα είναι μια μέρα δύσκολη ή αν είναι μια μέρα
1: θέλεσσα. Τον είδα, πούλαγε, φούτερ αναβήσει, τον είδα.
0: Ξέρετε, τον είδα, ναι, τα είχε κλέψει προηγουμένως 5 λεπτά.
2: Καλώς ήρθατε στο Βαράτη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνε δεξιά. Όπα, δικός μας.
3: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
4: Γεια σου Βαλάντη.
2: Μέρα αυτού και αγκαφατού. Άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα φόρμα.
0: Έλα Βαλάντη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Και τραγούδαγε κιόλας, πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα.
3: Ο Βραχνιάς πάει πολύ χάλια.
1: Γιατί,
0: πώς θα τραγουδήσεις
3: αυτό. Ήμουν να τραγουδούσα στα φωνητικά, ήμουν από τη Ζανούρα πίσω.
0: Αυτό ο χορευτής με τη μάσκα που μου φορούσε να
3: ο μασκοφόρος, δεν με κατάλαβες αυτό τέτοιο. Αυτό
1: το λίκνης μας σε κατάλαβε.
3: Όλα εγώ τα έκανα.
0: Πόσα λεφτά πήρες Βαλάντη.
3: Δεν θέλω να πω, τζίρο να θες να σου πω ή καθαρά.
0: Καθαρά.
3: Καθαρά 16.000 ευρώ.
1: Για να βάλεις μια μάσκα και να βγεις.
3: Δεν το έκανα μόνο αυτό. Σήκωσα τα ντρόν. Έδιωξα το σύννεφο. Δηλαδή, τι άλλο να κάνω.
1: Εσύ τα
4: κάνω. Ήμουνα
3: με τον πιστολάκι. Με τον πιστολάκι στέγνωνα το μαλλί του Καρβέλα συνέχεια στα αποδυτήρια. Γι' αυτό δεν βγήκε αυτό. Τον είχα σε φυσούνα μέσα. Ήταν αυγή, αλλά ήταν το μαλλί περίεργο και λέω κάτσε εδώ πέρα.
1: Τότε τάξιζε
4: τα ντρόν. Του είπε, έλα να σε πάω στη φυσούνα.
0: Το είπε και ο Λιανός το πρωί, ποιον θα έμοιαζε άμα.
3: Από Σάρουμαν. Από τον άρχοντα των σπιδιών.
0: Αυτό με τα
3: άσπρα.
4: Το merch πώς πήγε.
3: Τι είναι αυτό.
4: Αυτό που έκανες με τα πράγματα της Βύση.
3: Τι είναι αυτό το αυτό που πλούσα τα μπλουζάκια. Καταπληκτικά, η καλύτερη ιδέα που έχω κατεβάσει εδώ και χρόνια.
0: Γιατί.
3: Γιατί είχα μπλουζάκια να Βύση, αλλά είχα κι άλλα. Δηλαδή ερχόταν μία που τη λέγανε Βάσο, τη έλεγα Άννα Βάσο. Κατάλαβες το άλλο. Ερχόταν ένας φαντάρος που έγραφα Άννα Βολή. Κατάλαβε το ούτε να πέφτει.
0: Έπαιρνε το Άννα και έγραφε λέξεις.
3: Κατάλαβε το άλλο.
0: Αναπνοή, α πούμε.
3: Αναπνοή, ναι. Άννα Μαρία, Άννα Νίκο κτλ.
0: Ανακόντα. Κάποιο που είχε κάτι μεγάλο.
3: Ακριβώ. Ήταν ένα κάτι παιδιά από το ακτή ελεφαντοστούν.
0: Μπράβο, ρε παιδιά. Δεν τα σκέφτεσαι όλα.
3: Εντάξει, πρέπει να έχει και μια λόγια να βγάλει εκατομμύρια σαν και εμένα. Λοιπόν, να σε πω τώρα τι γίνει, να σε πω το ριζικό σου γιατί το μεροκάματο το τίμιο αυτό είναι με το τιμολόγιο που κόβω στον πολίτη. Έχει πολλή κίνηση στην εθνικιά οδό από τα κτέλ μέχρι πάνω Νέα Ιωνία, το κλασικό. Και έχω γραφημένο το βάλετε. Τέτοια ώρα η κίνηση είναι ίδια πάνω κάτω. Από Δαφνή μέχρι Αστόπυργο. Έχει πάρα πολύ κίνηση όλη η Αττική οδός εκεί, Αχαρνέ μέχρι Μαρούση. Ένα μικρό κομματάκι εκεί σπάει μπροστά στο μολ. Μην πατήσετε γκάζ γιατί μετά η Νικολάη πάλι. Έτσι έχει εκεί στην έξοδο για τη τέτοια περιφερειακά ημιτού. Έχει και ένα μεγάλο κομμάτι σταματημένο από τον Πειραιά που να σου πω εκεί που είναι του Ονιάρχος μέχρι το Ελληνικό. Όλο αυτό το ρεύμα είναι πυγμένο.
0: Βαλάντη, πες και λίγο αποκλειστικά αυτό που μου είπε ότι σε πήρε ο Κλοπ το πρωί. Τηλέφωνο προπονητής της Γερμανίας που είσαστε φιλαράκια.
1: Για πες.
0: Και τι σε είπε.
3: Με παίρνει, βλέπω συν 49.
0: Και
3: λέω Γερμανία. Γιατί στέλνω και κάτι παλέτες πάνω, κάτι τέτοια
0: κάνω. Ναι, το κλοπ το ξέρεις το κλοπ, το προπονητής της Γερμανίας.
3: Είχα φέρει και ένα φοξάκι.
0: Το πήρε πρωί. 7 και 4.
3: Ήταν χάλια, χάλια ήταν.
4: Χάλια ήταν.
3: Ναι, μην το βλέπεις που χαμογελούσε χθες με την οδοντοστοιχεία. Δικιά μας είναι αυτή. Εδώ σε φίλη τα φτιάχνει, ένα δικό μου.
0: Ακριβώς.
3: Έχει ανάλογο τον έχουμε κάνει. Μόνο πέταλα δεν το έχουμε βάλει. Και με παίρνει κάτι, άχτουν δείχτε, άχτουν δείχτε, λέω τι είναι αυτό. Αδερφούρη του λέω ποιος είσαι. Είχ μπιν η Κλόπελν. Τι Κλόπελν του λέω.
0: Κλόπελν, Κλόπελν, χάλια.
1: Χάλια, εσύ τι έπαθες.
0: Ακριβώς. Τι τον είπες εσύ, τι τον είπες.
3: Άμα είσαι χάλια του λέω σου στείλω και ένα κυλίμι να ταιριάξεις.
5: Γέμισαν οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να τις αδειάσουμε. Πρωινό Σφαιρά 102.2.

0: Λοιπόν, η Νάνση ετοιμάζεται σήμερα να κάνει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα, βλέπω εδώ. Και ετοιμάζεται με τα ζώδια που από το πρωί ψάχνει. Πριν όμως, μην ξεχνάτε, παιδιά, Effort Design, αυτή η φοβερή κατασκευαστική μονάδα που βρίσκεται στο Περιστέρι και στέλνει σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο. Όλα τα ύπλα κατασκευάζονται ανάλογα με τις ανάγκες σας. Είναι custom made, χειροποιείται, ιδιαίτερα σχεδία, φτιαγμένα για κάθε πελάτη. Έβλεπα προχθές ένα σύνδεσμο που βλέπει η Νάνση, κάτι ένα αγγλικό. Ποιο είναι αυτό που βλέπεις με το. Βλέπεις εκεί πέρα με κάτι πλούσιους εκεί πέρα.
1: Αμερικάνικο.
0: Δισεκατομμυριούχους εκεί πέρα τύπους εκεί πέρα.
2: Βλέπεις και ζηλεύεις, Νάνση μου.
0: Όχι, αλλά είδα έναν καναπέ.
1: Ποτέ δεν ζηλεύω.
0: Είδα έναν καναπέ φανταστικό που έχουν αυτοί μέσα στο σπίτι τους, ένας ο δισεκατομμυριούχος. Και λέω να τώρα αυτόν τον καναπέ παίρνω έτσι όπως είναι το βίντεο, το βγάζω μια φωτογραφία, τον πάω στα παιδιά στην Effort Design και λέω θέλω να τον κάνετε αυτόν. Μου το φτιάχνουν σε τρισδιάστατο, το βάζουν μέσα στο σπίτι και λέω ταιριάζει, δεν ταιριάζει, τι χρώμα ταιριάζει. Μου αλλάζουν 10 χρώματα. Μου αλλάζουν 10 χρώματα εκεί και αυτή είναι η Effort Design. Είναι φανταστική, είναι μαγική για όλα τα βαλάντια, με διακοσμητές, με επαγγελματίες, ανθρώπους. Πηγαίνετε στο γραφείο, κάθεστε, τα λέτε όλα, σας τα δείχνουν όλα, βγάζετε μια απόφαση. Πραγματικά μέλλον. Αν θέλετε να ζήσετε το μέλλον, Effort Design. www.effortdesign.com ή παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design. 6936 10 10 22, στείλ το ονοματεπώνυμο και.
2: Λοιπόν, ψάχνεις για δουλειά. Βρες αυτή που αγαπάς. Το jobfind.gr, το κορυφαίο site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr.
3: Με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς να δεις το Night of the Seven Kingdoms. Συνεχίζεται αυτό. Βγήκε η καινούργια. Θέλω να δω τον καινούργιο κύκλο. Και σκέφτεσαι Μηδόμος και την τέταρτη σεζόν του The Bear. Το The Murders in the Building που είναι και αυτό super και είναι λογικό γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ θα δεις το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Ρε παιδιά,
3: yeah.
1: Προσπαθώ να κάνω λίγο τον Άρτζι.
3: Τον Άρτζι, το DJ τι?
1: Ναι, που τα έχει τα ακουστικά έτσι.
3: Α, βάζουν ελάστικο και κάθονται αυτά έτσι.
1: Γιατί κάθονται σε μένα δεν
3: κάθονται? Βάζουν ελάστικο γύρω γύρω έτσι.
1: Ναι, αλλά εμένα είναι και τεράστιο εδώ, κάθεται μόνο στη μύτη.
5: Όχι ρε Γιώργο, σιγά μην βάζουν και στέκα.
3: Ναι ρε, έχουν ένα, είναι κάτι ακουστικά ειδικά, έχουν ελαστικά και εδώ το έχω δει.
1: Α, Νίκο μπορούμε να τα βρούμε, μ' άρεσε που το είχε έτσι.
3: Θα είναι σαν να έχουμε κάνει εμφύτευση όλη την Τουρκία.
1: Παιδιά, είναι το βάζικο. Λίγο...
5: Για τον Άρτζι δεν είπατε τίποτα. Ωραίος! Ωραίος!
3: Καλύτερος ο Καλούδης ήταν.
1: Παιδιά,
5: καλώς
1: ήρθατε. Να σας πω κάτι στην Ελλάδα. Δεν είμαστε. Δεν καταλαβαίνουμε λίγο τους DJ. Δηλαδή, ο Άρτζι κάνει παγκόσμια καριέρα.
5: Ακριβώς.
1: Αλλά δεν τους καταλαβαίνουμε. Θέλω να πω ότι την ώρα που έπαιζε, έβλεπες κάτι πλάνα που άλλος έτρωγε, άλλος μιλούσε.
3: Ναι.
1: Δεν ήταν όπως και γίνεται στο εξωτερικό.
5: Εντάξει, μικρότερο ρεπερτόριο.
1: Μουσικάρες. Έτσι θα το πάω σήμερα, Άρτζι. Πολύ ωραία μουσική έπαιξε.
5: Βέβαια. Μεγάλος DJ. Και σε
1: κοίτα. Θα τα αφιερώσω κι εγώ αυτό το στυλ.
3: Δεν θα τον ενώ κάνει και μια συναυλία στον Μπούρτζι.
1: Το Άρτζι. Άρτζι Μπούρτζι και Λουλάς.
3: Άρτζι Μπούρτζι. Απόψε στις 9. Άρτζι Μπούρτζι.

0: TikTok, Νάνση Αντωνίου, Νίκος Καλούδης είμαστε εδώ. Σφαίρα 102.2. Πάμε να ξυπνήσουμε ωραία. Πάμε να έχουμε μια ωραία, καλή και ευλογημένη εβδομάδα σε όλους. Ωραία με την υπέροχη φωνή της Άννας Βύση, που ό,τι και να πει το λέει τέλεια.
1: Αυτή η συναυλία ήταν powered by the EU. Και δεν το βάλα σε αυτό το τραγούδι. Να λέει η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη από τη ΔΕΗ.
2: Εσείς που πήγατε, τα είπε όλα τα τραγούδια της.
0: Τραγουδούσε πόσες ώρες, είπε πάρα πολλά τραγούδια. Δεν γίνεται να τα πει όλα τα τραγούδια της.
2: Κατάλαβες, όλες επειδή είναι τέρας, είπε, πάρα πολλές.
1: Το μη ψάχνεις την αγάπη, αγάπη όλους τους βρίσκει. Το είπε.
0: Νομίζω αυτό δεν το είπε.
1: Να τα.
0: Και ξεκινάω με τους κρυούς. Προσπαθήστε να κάμψετε τις αντιστάσεις με διάλογο και μη μεγαλοποιείτε τις καταστάσεις. Αποδεχθείτε ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλες απόψεις εκτός από τις δικές σας. Οι αλλαγές που δεν σας έλκουν τόσο γίνονται απαραίτητο κομμάτι της καθημερινότητάς σας. Δεν σας αρέσουν οι αλλαγές.

0: θέλουν και δεν σας αρέσουν και μην τα κουκουλώνετε. Δείξτε ψυχραιμία προκειμένου να αποκομίσετε τα ωφέλη που υπάρχουν γύρω σας. Με επιφύλαξη αλλά και αποφασιστικότητα ζητήστε άλλες βάσεις για να πατήσετε με ασφάλεια.
1: Μαζί σου πάντα θα με δένει.
2: Μαντάρα.
1: Μια παραλίγο ευτυχία.
0: Μια παραλίγο ευτυχία.

παιδιά. Το διάστημα αυτό είναι κατάλληλο για να πάρετε σοβαρές πρωτοβουλίες. Οι επαφές σας θα καταφέρουν να μειώσουν τους φόβους σας και να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σας. Κομμάτια της ζωής σας που θα αρχίσουν να φαίνονται σαθρά θα αντικατασταθούν με άλλα, οπότε μην μασάτε.

0: διάβασα, δεν τα έχει πει όλα. Δεν τα έχει πει όλα.
1: Όλα τα έχει πει. Α, δες τώρα, μόνο σε αυτό το τραγούδι που θα παίξουμε εμείς. Ο μακριά και αγαπημένη. Υπάρχει καλύτερο μερικές φορές. Έλα, κάντε μου κουτσομπολιά εσείς που πήγατε. Γράψτε μου τι σας έκανε εντύπωση.

ξεκινάω με τους καρκίνους τώρα. Υπάρχει το ενδεχόμενο να χρειαστεί να αντιμετωπίσετε κάποιο έκτακτο γεγονός στα εργασιακά σας, το οποίο μπορεί να σας ανησυχήσει, αλλά θα τα καταφέρετε να επεμβείτε. Να επέμβετε επιτυχώς. Αντισταθείτε σε πάγιες τακτικές ή σχέσεις που κρατούν από συνήθεια. Αυτές απομακρύνετε έτες. Γλυκοφίλη στον Νικόλα μου. Περνάω στα λιοντάρια. Δυνατόν. Με σύνεση λοιπόν. Θα μπορέσετε εσείς τα λιοντάρια να κλείσετε κρεμότητες και να προχωρήσετε πιο αποφασιστικά στα μελλοντικά σας σχέδια. Που συνδέονται αυτά με τα οικονομικά σας. Διοχετεύστε την ενέργειά σας όσο πιο θετικά μπορείτε, ώστε να πάρετε πίσω ό,τι καλύτερο. Και εδώ

0: για τους Παρθένους τώρα. Όσο και αν σας φαίνονται δύσκολα τα πράγματα με τους γύρω σας, η βελτίωση που θα υπάρχει στις σχέσεις σας, επαγγελματικές ή προσωπικές, θα είναι μεγάλη. Εάν δείτε πως έχετε κουραστεί υπερβολικά, φροντίστε από εδώ και πέρα να χαλαρώνετε που και που. Θέλει και λίγο χαλάρωση. Αυτό το είπε. Το ανέβασα και στο βίντεο που έχω ανεβάσει στο Insta. Δεν τράβηξα τελικά πολλά βίντεο εγώ και τέτοια. Πέρασα στο ζυγό και θέλω να πω ένα χρόνια πολλά στη Δαρία μου. Χθες γιορτάσαμε τα γενέθλιά της, αλλά είναι σήμερα τα γενέθλια της Δαρίας, Γρηγόρη. Να της πω να τα κατοστήσει και να είναι πάντα τα μάτια της γεμάτα από χαρά.
1: Γύρω μου υπάρχουν παντού δικά σου.
0: Άρχισες πάλι. Όχι ρε φίλε, το είχα ξεχάσει.
2: Όχι Τόνια μου.
1: Εσένα να μου φέρνουν στο νου
0: χιλιάδες
1: πράγματα.
0: Ζυγός λοιπόν. Ακόμα και αν είστε διστακτικοί εξωτερικοί παράγοντες, θα σας βάλουν να δραστηριοποιηθείτε. Μπορείτε να κερδίσετε αρκετά, γι' αυτό μην λυπηθείτε να κάνετε την προσπάθεια.
3: Πράγματα.
0: Συνδυάστε ένα επαγγελματικό ταξίδι που πρέπει οπωσδήποτε να γίνει με διασκέδαση.

0: γάματα.
1: Πράγματα.
0: Γάματα.
1: Πάμε σε λέγη. Έτσι, για να προλάβουμε, να βάλουμε όσο πιο πολλά γίνεται. Σκορπιός. Για να δω τι λέει το ζώδιό μου. Ειρηνάκι μου. Η καριέρα και τα οικονομικά σας σχέδια θα είναι σε πρώτο πλάνο, μια και θα έχετε περιθώριο για κάτι καλύτερο και στα δύο. Να είστε σίγουροι πως θα κερδίσετε τις εντυπώσεις στον εργασιακό σας χώρο με έξυπνες κινήσεις. Άντε, γιατί σήμερα έχουμε ξεκίνημα εγγραφής στο The Tonight. Θα κερδίσω τις εντυπώσεις.
2: Πάντα. Η Στέλλα λέει, εμένα της έμεινε λέει
1: ο Άρτζη. Ωραίος ο Άρτζη.
3: Τι γυρεύεις από εκείνες τις στιγμές.
2: Ροδίτης, Πατρινός.
1: Νομίζω είναι Ροδίτης.
4: Όχι, Πατρινός πρέπει να είναι Τζέι Βαρδόπουλος.
1: Ροδίτης.
0: Λίγο
1: στες. Όχι, νομίζω, είμαι σίγουρη.
2: Νομίζω Ροδίτης, ναι.
1: Η Ρόδος έχει ωραία παιδιά.

0: Φοβάμαι μην αρχίσει να τραγουδάει. Live. Γιώργο, να παίξουμε Λιανό αύριο.
1: Όχι.
0: Το Ξώτης. Μειώστε λίγο τον εγωισμό σας και ακούστε τις συμβουλές που σας δίνουν οι δικοί σας άνθρωποι. Ούτε πληρωμένη να την είχα.
2: Πέρασε καιρός.
0: Την Άντα Λεούση. Να είστε σίγουροι ότι θα αξιοποιήσετε στο έπακρο την εύνοια που έχετε. Διάβασε το ζωδιό σου. Μην δείχνεις εγωισμό, λέει. Άκουσες τι είπε.

0: Κατσα. Σήμερα τα ζώδια αφιερωμένα στην Ειρήνη. Πώς το ονόμασες το φωτογραφείο, δεν μου γράψες. Εγώ καιρός.
1: Παρακαλώ.
0: Καλούδι.
1: Ναι.
0: Ίσως χρειαστεί να αλλάξετε κάποια δεδομένα στα εργασιακά ή στην οικογένειά σας, αλλά αυτή η κίνηση θα αποδειχθεί στο τέλος προς όφελό σας. Ξεκίνα από εδώ τις αλλαγές. Λέει, είναι για το όφελό σας.
1: Το ξέρω αυτό.
0: Προφυλάξτε τον σύντροφό σας από τις κακόβουλες κριτικές άσπονδων φίλων σας. Ρε, εσείς που είσαστε φίλοι και καλά.
1: Και καλά.
0: Και καλά. Τι πάτε και σχολιάζετε

Καλημέρα, καινούργια ζωή, και πάμε και να προλάβουμε άλλο ένα τραγούδι. Υδροχός. Η ανάπτυξη πρωτοβουλίας και η δημιουργικότητά σας σε συνδυασμό με την ηθική και την πρακτική συμπαράσταση που θα έχετε θα διευκολύνουν τις επιδιώξεις σας. Για να μην γίνουν παρεξηγήσεις, να είστε πιο σαφείς στις εντολές που δίνετε στους συνεργάτες σας. Μην λέτε κάτι γενικό, να πείτε ειδικό, συγκεκριμένο. Focus.

0: αυτής θα πάρω τη βλάχα με την πρίκα της. Να την πάρεις τη βλάχα με την πρίκα της. Δεν κατάλαβα. Και αυτή θα σε πάρει όμως. Και περνάω στα ψαράκια. Τελευταίο τραγούδι. Πρέπει να κοιτάτε το παρόν. Και μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Μου το αφιερώνω.
1: Παιδάκι μου, νομίζω ότι κάποιες φορές κάποια τραγούδια αδικούνται λόγω του ότι είναι παλιά ηχογράφηση, κατάλαβες, δηλαδή αν είχαν...

0: φτιάξει.
1: Πες έχει τόσα live.
0: Στα 19.
1: Θα μου πεις ότι τα έχει πει σε τόσα live. Το έχουμε από τόσες εκτελέσεις.
2: Είμαι υπέροχη. Έτσι ξεκινάμε τη μέρα. Είμαι υπέροχη. Αξίζω.
1: Έτσι.

τα ψαράκια, φαγωθήκατε ρε εσύ. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά σου. Πρέπει να κοιτάζετε το παρόν και να πάψετε να ζείτε με τις αναμνήσεις σας. Μη ζείτε με αναμνήσεις. Αν γίνετε πιο σαφείς, μπορεί να γίνουν καλύτερες οι σχέσεις σας. Μη χαλάτε τη διάθεσή σας για κουβέντες που μπορεί να σας κάνουν να μελαγχολήσετε. Μη χαλιέστε. Όλα περνούν με τον καιρό. Όλα περνούν με τον καιρό.

0: την πρώτη αγάπη μπορούμε να το αφιερώνουμε και στην Παρούσα.
1: Δεν σ' ακούμε.
2: Έχεις καταλάβει ότι θες μισή ώρα για τα ζώα, δεν το έχεις κάνει Star System.
0: Εμείς περνάμε καλά. Σε ευχαριστώ που με βάζεις με την Άση Μπίλιου.
1: Πραγματικά. Κι ούτε για σένα με πονάει
0: σαν για μένα. Λοιπόν, πάμε σε break και πολύ πολύ πολύ πολύ σύντομα κοντά σας.
3: Πάμε σε break και φάμαστε.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Σφαίρα! Τον 2-2
7: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
8: Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
8: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
9: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
10: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι!
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι!
13: Πολλά, σενιόρ Μακής!
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο!

0: αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του και εμείς στο τέρμα.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Έλα, Νικολάκη μου, έλα, γόρι μου, έλα.
1: Βέβαια, μιλάει στα τηλέφωνα που μίλαγες, Νίκο, τόση ώρα.
0: Δεν πειράζει, άστον να μιλάει. Λοιπόν, δίλημα ζωής, Παναγία, έχεις τίποτα από τα δικά σου τα χαρτιά εκεί πέρα ή θέλεις να πω από τα δικά μου?
1: Έχω τυπώσει κι εγώ, έχω. Θέλεις να σου πω εγώ, τι θες, πες μου.
0: Ναι, ναι, επίσης έχουν στείλει φάρσες, σε παρακαλώ, Νίκο, δεν έχει μελάνη και δεν μπορεί να τις τυπώσει.
2: Αν είναι δυνατό.
0: Να στείλει λίγο να τις τυπώσει.
2: Εδώ, όμιλος.
0: Ναι, κάντε όμως.
1: Σπίτι μου δεν έχω, όμιλος έχει.
0: Ωραία.
1: Ναι, στο πρωινό είναι όλα.
0: Ωραία, για πάμε λίγο για δίλημα ζωής. Γρήγορα μου, σε παρακαλώ, γιατί τα λες πολύ ώρα. Μιλάς πολύ.
1: Λοιπόν, η Μαρία έστειλε το μήνυμά της. Να μην σας τα απολυλογώ, παιδιά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Είδες, τα λέω γρήγορα.
3: Ναι.
1: Η Μαρία έστειλε το mail της και λέει: παιδιά, είμαι παντρεμένη. Δεν θα πω το όνομα του άντρα μου για ευνόητους λόγους. Δεν θα πω παραπάνω στοιχεία, τέλος πάντων. Θα σας πω μόνο ότι έχω.
2: Πολυλογή.
0: Πολλά λόγια. Ναι, λέγε.
1: Έστειλα ένα μήνυμα, μου αρέσει πάρα πολύ και ακολουθώ έναν ποδοσφαιριστή. Ο ποδοσφαιριστής λέει αυτός είναι γνωστός, επίσης δεν θα πω το όνομά του.
2: Ο Κοστούλας είναι!
1: Σταμάτα ρε.
2: Γι' αυτό δεν τον πήρε ο Γιωβάνοβιτς.
1: Μη σας τα πολυλογώ, εκείνος είναι απλά σε σχέση, εγώ είμαι παντρεμένη, μιλήσαμε στο Instagram, πολύ εμφανίσιμο παιδί αυτός, εμφανίσιμη κοπέλα και εγώ, βρεθήκαμε, προχωρήσαμε.
2: Ο Ανδρούτσος είναι.
0: Τώρα συγγνώμη, ο Ανδρούτσος πού πέσει?
2: Τι ωραίος ο Ανδρούτσος.
0: Πού πέσει ο Ανδρούτσος?
2: Στον Όφι.
0: Αστονός.
2: Έχει βγάλει μάτια.
0: Μάλιστα.
2: Και ο, αλλά και ο Αναστασίου.
1: Κρατάει αρκετό χρόνο αυτό. Το θέμα είναι, λέει, ότι τώρα εκείνος χώρισε από την κοπέλα του για να είμαστε μαζί.
2: Λοιπόν,
1: ήτανε απλά σε σχέση.
2: Ναι.
1: Και τώρα έχει την απέτηση να χωρίσω κι εγώ από τον άντρα μου, όπως λέγαμε ότι θα χωρίσουμε κάποια στιγμή και θα είμαστε όλοι μαζί.
0: Ο ποδοσφαιριστής. Παίζει στην Εθνική Ελλάδος.
2: Μην πει.
1: Δεν θα πω.
2: Παίζει καλά αυτό τον καιρό. Όσο καιρό είναι σε σχέση, παίζει κάποιο. Είναι σημαντικό. Γιατί άλλοι έχουν καταστραφεί.
0: Για να καταλάβω, η Μαρία που στέλνει τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Η Μαρία που στέλνει μήνυμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, ενώ ήταν σε σχέση οι δύο άνθρωποι, αυτό χώρισε ο ποδοσφαιριστής.
1: Είναι, λέει, πολύ φιλογερό αυτό που ζούμε. Λέει πολλά εδώ.
0: Ναι.
1: Τα οποία
0: και η Μαρία τι, δεν χώρισε.
1: Τα έχω πηδήξει αυτά για να.
0: Ναι, δεν χώρισε. Και αυτό θα
1: έχει. Σταματά!
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Ποιο είναι το δίλημα της Μαρίας?
1: Το δίλημα της είναι τι θα κάνω τώρα, γιατί ούτε τον άντρα μου, λέει, μπορώ να χωρίσω. Δεν μου πάει καρδιά γιατί έχουμε ένα παιδί
0: ναι.
1: μαζί. Είμαι
0: όταν
1: πάρα πολύ ερωτευμένη.
0: Όταν
1: τις λιμπούρδες
0: ήταν καλά.
1: Όμως,
3: έχει,
1: όταν κάνατε τα
3: τάκλιν.
1: Βγαίνει ακόμα μαζί του.
0: Και της,
1: ναι, και τη είπε ότι εγώ χώρισα. Είχαμε
2: εσύ.
1: Πει ότι θα είμαστε μαζί, οπότε προχώρα εσύ τώρα.
2: Αυτός
1: και εγώ λέω δεν μπορώ.
2: Είχε σχέση
1: απλά. Μα πιτσιρικάς αυτός.
2: Και αυτοί ήταν παντρεμένοι.
1: Αυτά παντρεμένοι είναι με ένα παιδάκι.
2: Όχι,
1: είναι
2: παιδάκι.
1: Είναι παντρεμένοι
2: είναι
1: ακόμα.
2: Είναι άλλο level αυτή.
0: Δηλαδή. Είναι παντρεμένοι.
1: Είναι άλλο level. Ναι.
0: Είναι
1: άλλο level.
0: Ωραία, και τι
1: γι' αυτό,
0: τώρα.
1: Παιδιά, άλλο είναι κανόνα. Την απιστία την κάνουμε με άτομο.
2: Ρε Παναγία. Πες Παναγία. Πες Παναγία, πώς την κάνουμε.
3: Κάτσε λίγο, θέλω να μάθω. Ναι.
1: Την απιστία την κάνουμε με άτομο. Που παίζει, που είμαστε στην ίδια.
2: Που παίζει Super League 2.
1: Σκάσε. Που είμαστε στην ίδια φάση.
3: Α, που είναι και αυτός παντρεμένος.
1: Ναι. Ακόμα και τα παιδιά πρέπει να είναι τα ίδια. Ο Νίκος μου τα έχει μάθει αυτά. Δηλαδή ένα παιδί εσύ, ένα παιδί κι αυτό.
3: Για παίζει Νίκο.
1: Κατάλαβες. Θα παίζει επίσης ζόρις.
2: Αυτά συζητάνε εδώ έξι με αυτά. Καταλάβεις. Τι γίνεται εδώ.
3: Ο Νίκος με τον Παναγή κάθονται στα διαλύματα και λένε μαλακά, έλα. Δηλαδή πες πως τα φτιάχνω εγώ με μία. Πόσα παιδιά θα
0: είναι. Πιο μικρός είναι ο ποδοσφαιριστής από την κοπέλα.
1: Είναι πιο μικρός, ναι. Πολλά χρόνια.
2: Πολλά χρόνια. Χρόνια πολλά κι εσύ.
0: Τώρα.
1: Παιδιά, γράφει εδώ και κλείνει με αυτό. Παιδιά, λέει, θέλετε να σας πω την αλήθεια μου. Ναι. Εγώ έτσι όπως είμαι περνάω πάρα πολύ καλά.
0: Άντε ρε.
1: Έχω τον άντρα μου,
0: βέβαια.
1: Έχω το παιδί μου, έχω και το πιτσιρικά.
3: Και
1: ικανοποιούμε πάρα πολύ και
2: βεβαιώνουμε.
0: Μας ακούει, καταρχάς είναι
1: ακροατή. Μας ακούει, ναι. Μας ακούει και λέει και πολύ καλά λόγια για την εκπομπή.
2: Να πει ψέματα.
0: Βέβαια περνάς πολύ καλά. Εννοείται έτσι, άμα την έχεις βρει να πούμε.
1: Το θέμα είναι ότι ο πιτσιρικάς, ο ποδοσφαιριστής, θέλει κάτι παραπάνω.
3: Τι θέλει?
1: Θέλει σχέση.
0: Είσαι αγόρι μου, σήκω φύγει αφού βλέπεις.
2: Είχε τάξη να με κάνει η παπαδιά.
3: Δεν θα κάνουνε σχέση.
1: Ναι, θέλει να μείνουμε μέχρι που της είπε θα φύγεις από το σπίτι σου και θα έρθεις να μείνουμε μαζί.
2: Άκου τον ποδοσφαιριστή
0: τώρα. Έχει καψούρα αυτός.
1: Έχει φάει καψούρα αυτός τώρα.
2: Του έχει κάνει τίποτα
0: εκεί. Του έχει κάνει τίποτα.
2: Τάκλες στην καροτίδα. Έρχεται καταστροφή.
0: Τάκλες στην καροτίδα.
2: Να πούμε το build-up. Το build-up. Κάνω overlap. Γύρω-γύρω.
0: Έχει τρελαθεί να πούμε.
1: Και γράφει εδώ, παιδιά, πάρα πολλά. Λέει τι να κάνω με τον πιτσιρικά, ποιο θα είναι το μέλλον και μπορεί κάποια στιγμή αυτός να βαρεθεί. Ενώ με τον άντρα μου είμαι. Τι να κάνει?
3: Μπορεί αυτός κάποια στιγμή να βαρεθεί.
2: Βάλεις πάνω.
1: Ναι, ρε φίλε, γιατί είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
3: Κάτσε ρε Παναγή.
1: Έλα.
3: το μαράκι, ναι. Πρώτα απ' όλα μόνη της ξεκίνησε όλη την ιστορία με τον ποδοσφαιριστή.
1: Το πιτσιρικά.
3: Γιατί του, ας το πιτσιρικά, δεν το βάζω ηλικιακά, δεν με ενδιαφέρει.
2: Γιατί έχουν επενδύσει στη νέα γενιά, είδες τι κάνει η Εθνική Ελλάδα, βγάζει μάτια.
3: Πρώτη φορά λοιπόν αυτή στέλνει μήνυμα στον ποδοσφαιριστή.
1: Ισχύει, που στο Instagram.
3: Ότι αυτή έχει μια τάση.
2: Τι του δηλαδή, τι του στείλε. Τι μύτο ήταν αυτό. Θαυμαστικό.
3: Του στείλε, ότι μου αρέσει, δεν ξέρω τι του στείλε.
1: Ναι. Ξεκίνησε παιχνίδι.
3: Πάντως αυτή δείχνει ότι εν πάση περιπτώσει αυτή βαριέται εύκολα τον άντρα της ή οτιδήποτε και ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να προχωράει παρακάτω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει να διαλύσω εγώ το σπίτι μου για ένα πιτσιρικά που αυτό αύριο μεθαύριο πρόγραμμα είναι μια πιτσιρικά.
3: Α, θεωρεί ότι δεν έχει διαλύσει το σπίτι της που εδώ και πόσο καιρό έχει σχέση με τον
1: δεν το έχει διαλύσει γιατί ο άντρας μου λέει δεν ξέρει τίποτα.
0: Ακριβώς.
1: Και στο σπίτι μου, στα καθήκοντά μου, είμαι όπως πρέπει.
3: Κοιμάται. Α, κάθεται και στον άντρα της μαζί.
1: Ναι, παρέα. Εννοείται. Όχι, είναι σωστή σε αυτά, δεν μπορώ να πω.
0: Ωραία, τι ωραία. Τι είναι, δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι, σαν τι να κάνει, δηλαδή. Τώρα.
3: Τι φοβάται τον ποδοσφαιριστή, τον εαυτό της να φοβάται αυτή.
1: Ρε, παιδιά, είναι πολύ ξεκάθαρο το δίλημά της. Σου λέει ότι είναι μεγάλη απόφαση να αφήσω τον άντρα μου που με αγαπάει, με λατρεύει, που περνάω πάρα πολύ καλά, για ένα πιτσιρικά που αύριο μετά πρέπει να γνωρίσει μια πιτσιρικά και να με βαρεθεί.
3: Ναι. Σωστό. Να
2: μπορεί να πάρει μια φιλαμάλη.
3: Να αλλάξει ομάδα, να βρει άλλον.
1: Αλλά απ' την άλλη το γουστάρω. Κάνω τέλειο σεξ μαζί του.
3: Να βρει άλλον.
0: Για να ακούσουμε λίγο τον κόσμο τι λέει. Παρακαλώ, 2-11-7-0-7.
3: Μπορεί να την πάρω σοβαρά τώρα τη Μαρία. Έλα τώρα.
1: Για ένα ακροάτρια η Μαρία.
3: Και επειδή είναι ακροάτρια η Μαρία, δεν μπορεί να μαράκι μα πάρω σοβαρά.
0: Ακροάτρια,
3: βρες άλλον. Αυτό θέλει παραπάνω πράγματα.
0: Δείχνει ότι έχει επίπεδο.
1: Ποιο έχει επίπεδο.
0: Η κοπέλα μα ακούει.
3: Μουσικά είναι.
0: Ακροάτρια,
3: βρε άλλον. Αυτό θέλει παραπάνω πράγματα.
0: Δείχνει ότι έχει επίπεδο.
1: Ποιο έχει επίπεδο.
0: Η κοπέλα μα ακούει.

0: τη λέει να χωρίσει και εσύ από το γάμο σου και αυτή τώρα δεν χωρίζει.
1: Και τι θέλει τότε, τι ψάχνει να βρει. Για μένα να κάτσε και στα αυγά της εκεί με τον άντρα της.
0: Όπως το λες και εσύ.
2: Μα θα κάτσει, αυτή θέλει.
0: Να, τώρα μόλις την είπε σκότα.
2: Συγγνώμη, αυτή θέλει να κάτσει με τον άντρα της.
3: Αυτή θέλει να κάτσει με τον άντρα της.
2: Αυτή δεν θέλει το παραπάνω, κατάλαβες.
4: Δεν θέλει το παραπάνω, αυτή μόνο σεξ θέλει με το ποδοσφαιριστή.
1: Δεν γίνεται και την πιτά ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο.
2: Όπως βλέπεις γίνεται.
4: Εγώ πέσει, θα ζεις ακούει.
1: Την πιτά ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο.
0: Έχει
1: ή θα κάνει ή θα κάτω εκεί που κάθεται ή ας πάρει το ποδοσφαιριστή εκεί και καλή τη τύχη μετά.
0: Ότι τάκα, αυτό είναι το δίλημά της. Αλλά τι δίλημα είναι αυτό, άμα δεν το λύσει μόνη της, εμείς θα της το λύσουμε το δίλημα.
4: Ναι, θέλει να ακούσει την άποψή μας.
0: Η άποψή μας είναι να κάτσει σπίτι της.
4: Να κάτσει σπίτι της.
0: Αφού δεν θέλει και το παλικάρι
2: μου. Και να βρει άλλον.
0: Να χωρίσει.
2: Όχι, να βρει άλλον.
1: Η άποψή μου είναι και να την έκανε την κουτσουκέλα της και να το μετάνιωσε να κάτσει εκεί πέρα που κάθεται.
2: Φιλαράκο, καλά τα λες και την κουτσουκέλα την έκανε.
1: Πήγε να πάει να βρει άλλον, γιατί άμα κάνει την κουτσουκέλα δηλαδή.
2: Δηλαδή και τι θα γίνει τώρα.
3: Ναι, αλλά πώς θα του το πει.
4: Πάντως, παιδιά, εδώ η φίλη μου η Διαμαντούλα μου λέει ότι ο Πιτσιρικάς έχει πάθει σοκ.
3: Πώς θα του το πει όμως τώρα, άμα θέλει.
4: Τρελάνη.
3: Άμα θέλει να το χωρίσει, θα του πει. Άνοιξε το παράθυρο των μεταγραφών. Γεια.
1: Ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Α, το πει την άλλη.
4: Ρε, παιδιά, είναι πολύ ξεκάθαρο.
2: Θα του πει. Θα του πει. Έτσι, μπράβο. Σφύριξα και έληξε.
1: Μπράβο, να είναι ξεκάθαρο.
2: Ξεκάθαρο, ναι, αυτό λέγαμε.
1: Εφόσον είναι σαν γυναίκα, πήγε με άλλον. Γιατί οι γυναίκες ξέρουμε ότι είναι και λίγο πιο κεφαλικές, σωστά.
2: Σωστό.
1: Εντάξει, εφόσον πήγε με κάποιον άλλον, άρα δηλαδή τη έχει τελειώσει αυτό. Τι είναι αυτό δηλαδή.
4: Όχι, δεν τη έχει τελειώσει.
1: Περνά ωραία με τον άντρα μου.
2: Πήγε με άλλον, τελείωσε. Ποιο το λέει
3: αυτό.
4: Δεν τη έχει τελειώσει, λέει. Τον θέλει τον άντρα τη.
2: Τι είναι αυτό.
1: Και πώ γίνεται αυτό δηλαδή. Δεν
2: γίνεται. Γιατί είναι αυτό.
1: Και το περιφερειακό. Δεν γίνεται να μην
2: τα πει.
4: Μα πώ δεν γίνεται.
1: Εντάξει τώρα.
2: Τι είναι αυτό.
4: Σου λέει ότι γίνεται.
3: Βιερίνια να.
1: Εμεί οι άντρε είμαστε λίγο αλλιώ για να κάνουμε την κουτσική.
2: Αλλιώ βέβαια.
1: Είμαστε λίγο πόδια. Οκ, πάμε για την
2: πόδια.
0: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο. Να σε καλά, αδερφέ. Να σε καλά.
2: Ωραία τα είπα. Και ωραία και εξηγημένα.
1: Ευχαριστώ, παιδιά. Καλή σα μέρα.
4: Καλημέρα.
2: Μποζούρ και λερετούρ.
0: Να σου πω, έχει τα άκουσε με.
4: Έλα.
0: Έχεις τα guts. Έχεις τα
3: κόκαλα.
4: Τα κακάλα.
0: Έχεις κοχώνες να πατήσεις. Άμα έχεις κοχώνες να πατήσεις, να έχεις και κοχώνες να χωρίσεις, φίλε. Για να είσαι έτοιμος. Όχι απατάω, αλλά αν γίνει τελικά η στραβή, να μην έχω το βάρος των ευθυνών.
2: Γρηγόρη.
0: Παρακαλώ, επόμενη τηλεφωνική γραμμή.
2: Γιατί
0: σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Άλλη περιμέναμε μια γυναίκα.
3: Του άβεσαι λίγο.
4: Περίμενε, ρε Γρηγόρη, να σε ρωτήσω κάτι. Αν δεν έχει καλή σεξουαλική ζωή με τον άντρα τη.
2: Τρέπονται να τα λέμε σε ξένες γλώσσες.
3: Όλα.
1: Καλημέρα.
3: Bon dia, come estás.
0: Για πείτε μας την άποψή σας.
5: Ανάλογα έχω να πω. Η άποψή μου είναι λίγο διαφορετική. Ανάλογα με την ομάδα που παίζει ο ποδοσφαιριστής.
3: Por favor, por favor. Después. Tú tienes cojones.
5: Αν παίζει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, να το χωρίσει τώρα. Υπάω να το χωρίσει τώρα.
3: Ναι, γιατί πάμε για πρωτάθλημα.
5: Ψυχολογικά ποδοσφαιριστής, ώστε να πάρει άκρη το πρωτάθλημα.
3: Έτσι. Μας έχουν θερήσει τέτοια στιγμή.
2: Εμένα μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, είσαι φίλαθλος και μπράβο σου.
5: Άμα είναι τσάκ να μην το χωρίσει τώρα, να πει ότι να το σκεφτούμε μέχρι το καλοκαίρι.
2: Είναι εξής ο άνθρωπος, το καταλάβατε.
3: Πολύ σωστός Ανδράτης, έτσι, το βλέπουμε το δικό του πρίσμα το ποδοσφαιρικό.
2: Το μαράκι τι να κάνει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Άμα είναι τσάκ, ας κάνει υπομονή.
0: Για να πάρουμε και μια γυναίκα, ρε Τάκη, τι λες εσύ, ρε φιλέ.
3: Εντάξει, το θέμα είναι να μην μπλέξουν οι πρόεδροι τώρα. Μην πάρουν τίποτα χαμπάρι και αρχίσουν τους στέλνουν δανεικούς σε τίποτα Μπενφίκες, τίποτα τέτοια. Ονόματα δεν λέμε.
0: Καμιά γυναίκα της έχει συμβεί ποτέ αυτό να. Για να δούμε. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Εμπρός.
0: Καλημέρα.
4: Ναι.
3: Γιατί έχουμε και άλλα θέματα, έτσι. Είδαμε και ποδοσφαιριστές στην ακμή τους να μπουν στο πικ που λένε στο Πανεγιάλιο και πήγανε να πούν τραγουδώντας μια γυναίκα τη ζωή μου πάντα. Βλάς Μπονάτσες.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια χαρά, το όνομά σου.
6: Δήμητρα.
0: Γεια σου Δήμητρα, για πες μας την άποψή σου.
6: Παιδιά, εγώ είμαι τώρα θα γίνω λίγο δικαστής.
4: Τι δικάσαι.
6: Η κοπέλα προφανώς έχει δικά της προβλήματα, ατομικά εννοώ.
0: Σεξουαλικά.
6: Ας το σεξουαλικό απέξω. Περίμενε. Δεν γίνεται να μην έχεις πρόβλημα με τον άντρα σου. Και εγώ παντρεμένη είμαι, ωραία, και έχω κι εγώ παιδάκι.
0: Να
6: μην έχεις πρόβλημα με τον άντρα σου, αλλά παρόλα αυτά να ψάχνεσαι, να βρίσκεις τον ποδοσφαιριστή, να περνάς καλά και να μην θες να χωρίσεις κανένα από τους δύο. Άρα Αυτό είναι ναρκισισμός.
0: Ναρκισισμός. Δίκαιο.
7: Σωστό, ορθόν.
0: Αν και μας ακούει το.

0: τώρα η Μαρία Δήμητρα.
1: Δεν με ενδιαφέρει. Πώς θα της το πεις
0: σε πρώτο πρόσωπο, ακούει, είναι ακροάτρια.
2: Ορίστε, δεν την ενδιαφέρει. Ούτε εμένα με ενδιαφέρει.
0: Ναι, ενδιαφέρει, λέω.
3: Σε βλέπει όμως κιόλας, είναι στο παράθυρο.
1: Δεν ξέρω καλά και με του δύο και τι να κάνω. Αρχικά, διάλεξε τον εαυτό σου, δες πραγματικά. Τι είναι αυτό που σου λείπει.
3: Είναι αυτό.
0: Εσύ, Δήμητρα, έχεις ποτέ σε δίλημα να μην μπορείς να αποφασίσεις σε κάτι.
1: Σεξουαλικό, πάντα.
0: Ερωτικό, σεξουαλικό, όχι, ναι. Όταν είσαι παντρεμένη, σε μια σχέση, να υπάρχει κάποιος άλλος.
1: Όχι. Κάνω ψυχανάλυση από μικρή και...
3: Έχεις χαλάσει λεφτά.
2: Και να τα αποτελέσματα, μια χαρά σκέφτεσαι.
1: Πάνω κάτω, ξέρω τι θέλω, ρε παιδί μου.
2: Εντάξει.
1: Και έχω χαλάσει λεφτά από
3: πολλά, έτσι, ναι. Ένα μισθό κάθε μήνα.
0: Άρα ποια είναι η άποψή σου, ποια είναι το εξαρτώ το δίλημα.
3: Για να με καλά.
1: Πρέπει να αποστασιοποιηθεί και από τους δύο. Για να δει πραγματικά τι θέλει. Δεν γίνεται να λέει ότι περνάω καλά και με τους δύο θέλω και τους δύο. Σιγά καλέ. Ποια είσαι.
4: Καλά λέει.
3: Ναι, αλλά με αυτό νιώθει όμως.
0: Τι σημαίνει αυτό νιώθω, ρε Παναγή. Δεν γίνεται να τα έχεις όλα στη ζωή.
1: Αυτό που νιώθει είναι καθαρά εγωκεντρικό. Περνάει καλά και με τους δύο, τώρα τις δείχνουν προσοχή και οι δύο, ο άντρας της στο σπίτι, τα παιδιά της στο σπίτι, στο σεξουαλικό τομέα έχει και τον ποδοσφαιριστή, σου λέει περνάω καλά και με τους δύο, θα πίνω εκεί. Ναι.
3: Φορμαρισμένος είναι.
0: Μάλιστα.
3: Σωστά.
0: Δήμητρα μου, έχεις δίκιο. Δεν ξέρω τελικά τι θα κάνει. Νομίζω ξέρεις αυτή η κατηγορία των ανθρώπων, και συγγνώμη τώρα γιατί η Μαρία μας ακούει κιόλας, ξέρεις, πιστεύω θα το κρατήσει.
1: Ναι, και όπου πάει
0: θα
1: τώρα.
0: Το συντηρήσει μέχρι που θα σκάσει.
3: Εκτός αν ο ποδοσφαιριστής δεν το δεχτεί.
0: Μέχρι που θα σκάσει ο ποδοσφαιριστής, μια χαρά και να το είναι.
1: Ο ποδοσφαιριστής, γιατί καλέ να μην το δεχτεί.
0: Γιατί δεν το δεχτεί.
3: Γιατί θέλει να έχουν σχέση, θέλει να το πάνε πιο κάτω.
0: Στη Δήμητρα,
3: τώρα. Ναι.
0: Να πω κάτι στη Μαρία, συγγνώμη.
3: Θέλει αποκλειστικά.
0: Να πω κάτι στη Μαρία που με ακούει. Μαρία μου, να ξέρεις, ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο.
1: Μια ναι, μέρα καλό, όλα μαθαίνετε.
0: Θα μαθευτεί. Αν τώρα που είναι νωρίς, τελείωσε το, φύγε, πήγαινε στο καλό συνεχή της Παναγίας και δεν το μάθει κανένας, που είμαι σίγουρος ότι δεν σε λένε Μαρία. Λάθος όνομα, σε έβαλες
1: ψεύτικο όνομα. Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ναι. Ότι θα μαθευτεί και ο άντρας της θα τη συγχωρέσει.
0: Θα τη συγχωρέσει.
1: Αν
0: ο παίχτης παίζει την ομάδα την αγαπημένη του, μπορεί.
3: Άσε που μπορεί να γραφτεί και κανένα από το σέντρο σε Sport Time, ώρα και ασπρό και τα λοιπά. Μην μαζεύετε με τίποτα.
0: Δεν νομίζω πάντως να τη συγχωρέσει τώρα. Δεν ξέρω γιατί το θεωρείς αυτό. Ή θα του συγχωρούσε τον άντρα σου.
1: Τώρα αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Απλά επειδή.
0: Α, κάτι σαν να πιάσαμε λαβράκι.
3: Εδώ πάντως μου στέλνουν για σένα, Δήμητρα, ότι ζηλεύεις, λέει, γιατί χτύπησε πιπίνι, λέει η τύπισσα.
1: Ξεκάθαρα ζηλεύω.
0: Κανάλι,
3: και θα κλείσει, λέει, ψυχολόγος σήμερα εκτάκτος. Έτσι μου γράφουνε.
0: Δήμητρα, χωρίς να γίνομαι διάκριτος, νομίζω ότι χτύπησε ευαίσθητη φλέβα λίγο αυτό που είπα για περιαπάτηση. Γιατί έχεις βιώσει στη ζωή σου το ίδιο πράγμα.
1: Εγώ, σαν Δήμητρα, όχι, ρε παιδί μου, αλλά στον οικογενειακό μου κύκλο, εννοώντας όλο το σόιτ, όλη την γάμα, έχω ακούσει πολλά και πάντα αυτός που τρώει το κέρατο, τουλάχιστον στη δικιά μας περίπτωση, ήταν δεδομένο ότι θα συγχωρήσει.
0: Θα συγχωρήσει γιατί σου άνθρωπο μιλάμε, έναν άνθρωπο που δεν ήταν δυναμικός, που είχε ανάγκη...
1: Μωρέ, ξέρεις τι γίνεται. Εγώ τώρα είμαι 30 χρονών, 33. Η γενιά των γονιών μου, των θείων μου, όταν έμπαιναν μπροστά στη μέση τα παιδιά, τα σόγια, οι συμπέθεροι, όποιος και να είχε κάνει την κουτσοκέλα, είτε ήταν η γυναίκα, είτε ήταν άντρας, λέγανε κράτα την οικογένειά σου. Το λέω τώρα, ήμουν 16 χρονών.
0: Έτσι είναι.
3: Εννοείται, παιδιά, μα έτσι μεγαλώσαμε. Κράτα την οικογένειά. Σε σένα θα γυρίσει μετά.
1: Ναι. Εδώ μου λέει η μάνα μου που δεν θέλει καθόλου τσακωμούς, τίποτα. Με το που ανεβάσουμε λίγο την ένταση με τον άντρα μου, Δήμητρα, δεν είναι σωστό να μαλώνετε.
2: Άκου
1: εκεί. Σιγά καλέ. Έχετε ένα παιδί, πρέπει να είστε έτσι είναι οι παλιές.
3: Δεν έχεις ακούσει την έκφραση άντρας είναι θα κάνει την κουτσουκέλα του. Πόσες παλιές γυναίκες το λέγανε αυτό.
1: Ναι. Εγώ πάντως και με γυναίκα που έχει κερατώσει, πάλι τα ίδια λέγανε στον άντρα του, να ξέρεις.
3: Μάλιστα.
1: Είναι η μάνα των παιδιών σου, συγχώρεσέ την, μην κλείσει το σπίτι σου.
3: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, γι' αυτό λέω. Από τα δικά μου βιώματα θεωρώ ότι θα τη συγχωρέσει. Λίγο να θυλαστεί, λίγο να του πούνε κάτι και τα παιδιά, σίγουρα θα τη συγχωρέσει. Κατάλαβες.
3: Έτσι. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ, καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, φίλια πολλά. Άρα, κυρίες και κύριοι, εν κατακλείδη.
3: Άρα, το συνεχίζει με το μπετσιρικά τον ποδοσφαιριστή για να μην του δημιουργήσει και πρόβλημα στη δουλειά του. Το συνεχίζει στα κρυφά. Τι τη προτείνω, μωρέ Γρηγόρη. Θα χωρίσει τον άντρα τη και να κάνει τη ζωή τη.
2: Εγώ της προτείνω να κάνει ό,τι γουστάρει. Από τη στιγμή που δεν θέλει να χωρίσει με τον άντρα της, ας μείνει με τον άντρα της και ας βρει τον επόμενο ποδεσφαιριστή.
3: Και γιατί να μείνει με αυτόν?
0: Εγώ θα πω...
2: Γιατί αυτός θέλει σχέση.
0: Μαρία, θα πω πάρε μια απόφαση ένα από τους δύο ανθρώπους, γιατί στο τέλος θα τα χάσει και τα δύο. Όποιος θέλει τα πολλά, χάνει και τα λίγα. Πρόσεξε. Δεν γίνεται και τα δύο. Αν θες να κάνεις και τα δύο, χώρισε τον άντρα σου. Και πες ότι θα έχω μια ελεύθερη ζωή, να πηγαίνω.
2: Μα της αρέσει στάρω, να έχει παράλληλη σχέση.
0: Ωραία, αν σ' αρέσει να έχει παράλληλη σχέση, δεν γίνεται. Μια μέρα, εκτός αν το πεις την αλήθεια, του πεις το άντρα σου, θέλεις να συνεχίσουμε μαζί, αλλά θέλω να κάνω και τη ζωή μου. Καλώς.
3: Τι λες, αν το μωρέ δεχτεί. Γρηγόρη, και εσύ. Α,
0: πολλά ζευγάρια είναι έτσι, Παναγία.
3: Άσε μας, μωρέ Γρηγόρη.
0: Πολλά ζευγάρια κανένα είναι έτσι. Αν ξέρω εγώ κανένα.
3: Ναι, εγώ δεν ξέρω.
0: Πολλά ζευγάρια ξέρω.
3: Ξέρεις κανένα?
0: Ξέρω εγώ άνετα. Πού κάνουν συμβασμό?
2: Ξέρεις εσύ κανένα?
0: Έλα, ένας γεμάτος με συμβασμούς.
2: Ξέρεις ζευγάρι που να κάνει ο καθένα? Ναι, α, ξέρω κι εγώ ένα.
0: Ξέρω και, ξέρω και ζευγάρι που γουστάρουν να έχουν και.
2: Ναι, αλλά...
0: και το... και...
2: είναι για τον κόσμο παντρεμένοι, αλλά όχι, δεν έχουν μεταξύ του τίποτα.
0: Εγώ ξέρω και ζευγάρι που το ζευγάρι δέχεται κι άλλη γυναίκα στο σεξουαλικό του αυτό. Γυναίκα.
2: Άλλο είναι αυτό, αυτό είναι βίτσιο.
0: Όχι, δεν είναι θέμα βίτσιο. Θέμα
3: βίτσιο
0: είναι. Ρε φιλέ, θέλω να σου πω ότι το ζευγάρι λοιπόν έχει δεχτεί η γυναίκα του κυρίου
3: να μπαίνει στο κρεβάτι,
0: να μπαίνει στο κρεβάτι και άλλη γυναίκα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ίδια ή οτιδήποτε άλλο, του αρέσει να το κάνουν με άλλη γυναίκα. Με άντρα δεν ξέρω, αλλά με γυναίκα ξέρω ότι έχει γίνει. Άρα υπάρχουν πολλά. Λοιπόν, βρες μια λύση. Πάντως και τα δύο έτσι, στα κρυφά, μια μέρα θα τα χάσει και τα δύο. Αυτή είναι η άποψή μου, Γιώργο.
5: Αυτό που είπες. Και το ζευγάρι το ξέρω, ξέρω ποιος.
6: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
7: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
11: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί? Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.

Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνο σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα

0: ελαστοφλέξ εστί από την ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο.

0: εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Γνωρίζετε

0: Αγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου. Έχουμε Σεπτέμβρη.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Πάμε να δώσουμε και ένα μπρούκι. Τι είναι το μπρούκι? Έρχεται από το Περά, από το ζωγροπλαστείο που μας πήρε την καρδιά. Από το ζωγροπλαστείο που αν δινόταν Μισελέν σε ζωγροπλαστεία εδώ και δύο χρόνια θα είχε πάρει και δεύτερο Μισελέν. Σάρωσε εσείς που θα πιείτε και καφέ το πρωί αλλά και θα φάτε πρωινό. Είναι το Περά. Είναι Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία, εκεί στα φανάρια του Βλάχου. Με ένα πάρκινγκ μπορείτε να αφήσετε το αυτοκίνητό σας άνετα χωρίς να φοβάστε να σας κορνάρουνε. Μπορεί να αφήσετε και 500 αυτοκίνητα σε χώρους, μιλάμε για τέτοιο πάρκινγκ. Ένας υπέροχος χαμός που γίνεται εκεί αποκλικά. Από viral πράγματα, όπως έγιναν viral τα γλυκά, τα φρούτα του καλοκαιριού, όπως έγιναν τα παγωτά του μέσα στο καλοκαίρι και τώρα το μπρούκι που φτιάξαν βέβαια αυτή την απίθανη κατάσταση με ένα υπέροχο μπισκότο που είναι τεράστιο, μεγάλο και μπορείτε να το πάρετε για το σπίτι, να το πάρετε για παντού. Εσάς που σας αρέσουν πραγματικά τα γλυκά, και γιατί μας άρεσε πάρα πολύ? Μας άρεσε γιατί δεν ήταν πολύ γλυκό. Έπαιρνε ένα υπέροχο μπισκότο που ήταν μέσα σοκολάτα, πολύ ωραία, τεράστιο, έτσι μεγάλο σαν τούρτα, και όμως πραγματικά δεν συλλήγωνε. Και αυτό είναι φανταστικό. Αυτή είναι η μαγεία του Οπερά, γι' αυτό τα καταφέρνει, γι' αυτό βρίσκεται σε αυτή τη θέση, γι' αυτό το έχετε πάει μέχρι εκεί, γι' αυτό έρχονται από την Αλεξανδρούπολη στην Αθήνα για να πάνε σε μια συναυλία ή οπουδήποτε άλλο. Και το πρώτο που έχουν να πούνε είναι ότι θα περάσουμε από το Οπερά. Αυτά κατάφερε να κάνει το Οπερά σε όλη την Ελλάδα.
1: Από Αλεξανδρούπολη.
0: Από Αλεξανδρούπολη. Όταν έρχονται εδώ, έστω και για Σαββατοκύριακο, θα περάσουν για να πάνε να φάνε. 69-36 10 10-22. Γράψτε Οπερά, ονοματεπώνυμο, για το μπρούκι της ημέρας.
1: Νέα σχολική χρονιά, νέες εμπειρίες και ένας νέος κύκλος για τους μικρούς ήρωες που μαθαίνουν τη Στίχημαν. Οι δωρεάν εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις του προγράμματος επιστρέφουν και σύντομα ανοίγουν και οι νέες φόρμες συμμετοχής. Μικροί ήρωες μαθαίνουν. Στο ήρωες.gr θα ανακαλύψετε όλες τις δράσεις του νέου κύκλου. 21+, αρμόδιος μεθυστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται αλλαγές.
2: Λοιπόν, στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμούλη με τη μαναβική τους. Ξέρεις όμως πως καταφέρνουν να τα βρίσκεις πάντα φρέσκα? Γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από το κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Τα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων, αλλά και τη φρεσκάδα τους. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα παίξουμε Beat the Bomb, οπότε ετοιμαστείτε μετά το τραγούδι. Έχω σπάσει το κεφάλι μου, ρε φίλε, να βρω ένα τέλος. Γιατί έχω κάτσει εδώ και κάνα 3 μήνες.
3: Ναι.
0: Και
3: γράφεις?
0: Γράφω μια ταινία.
3: Ταινία?
0: Γράφω μια ταινία, το σενάριο μιας ταινίας. Και θέλω να πω τώρα, δηλαδή.
2: Τι ταινία είναι?
0: Γράφω μια ταινία. Είναι μια ταινία, έχει στοιχεία θρίλερ.
4: Είναι μια ταινία?
0: Όχι, όχι, να το πω, ναι.
4: Με πολύ φοβό.
0: Είναι μια ταινία, άκου τώρα, μια ταινία που έχει στοιχεία θρίλερ.
3: Ωραία.
0: Και τσόντα.
3: Και τσόντα.
0: Ναι, τσόντα με θρίλερ.
2: Τι συνδυασμός είναι αυτός?
3: Είναι ωραίο, συνδυασμός. Είναι ωραίο.
0: Είναι
3: κάτσε.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Είναι ωραίο. Δεν υπάρχει αυτό το είδος κινηματογράφου.
1: Πορνοτρόμ λέγεται.
0: Όχι. αυτό το είδος κινηματογράφου λέγεται όπως το λέει εδώ πέρα.
3: Πορνοτρόμ.
0: Πορνοτρόμ. Πορνοτρόμ. Έχει και πορνό και τρόμο. Και τρόμο.
2: Ναι. Σκληρό πορνό.
0: Όχι σκληρό πορνό, αλλά πορνό.
2: Και το γράφεις εσύ αυτό το πορνό?
0: Το γράφω εγώ, ναι. Γράφω εγώ το πορνό και γράφω και το σενάριο. Και έχω σπάσει τα νεύρα μου για τον τίτλο. Αλλά τον βρήκα. Γιατί πρέπει να έχει και θρίλερ
3: και πορνό.
0: Και πορνό. Και νομίζω το έχω βρει και γι' αυτό. Το έχω βρει.
2: Το έχεις βρει.
0: Την έχω βρει.
3: Άντε, πες το.
0: Η Παρασκευή και η 13.
1: Να το.
2: Άρα που θα κάνει πια η Παρασκευή που θα τα ακούσει αυτό το ανέκδοτο.
3: Και η μαμά μου επίσης Παρασκευή.
0: Αλήθεια.

0: Ξεχνάτε ότι έχουμε και το ψυγείο γεμάτο με φέτα, φέτα βαλμά, ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα πραγματικά. Και θα μου πείτε βέβαια, οι γεύσεις είναι υποκειμενικές, συμφωνώ. Αλλά με το θέμα της φέτας ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτή η χώρα έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Όχι ότι δεν υπάρχουν και άλλες ωραίες φέτες, να μην είμαι υπερβολικός. Αλλά το ζήτημα είναι ότι υπήρξαν αγαπημένα τυριά που πλέον δεν είναι τόσο νόστιμα όσο ήταν. Κάποια από αυτά τα τυριά, κατά την άποψή μου αλλά και την άποψη πάρα πολλών. Και αυτή η φέτα βαλμά που 60 χρόνια στην Ελλάδα πρωτοπορεί, και αν έχετε φίλους στη Βόρεια Ελλάδα, ρωτήστε τους τι φέτα τρώτε, θα καταλάβετε για ποιο λόγο το λέω αυτό. Αποφάσισε λοιπόν τον τελευταίο χρόνο να πάει και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Τι τυρί τρώνε.
0: Ναι, τι τυρί τρώνε. Ναι, τι φέτα. Φέτα. Όχι, όχι, φέτα. Φέτα. Μια χαρά και στη Βόρεια Ελλάδα φέτα το λένε. Λοιπόν, το ζήτημα είναι τώρα ότι η φέτα βαλμάς έφτασε πριν μέχρι και στο Καστελόριζο. Πάει από άκρη σ' άκρη, ο κόσμος τη ζητάει, δεν υπάρχουν μεγάλες ποσότητες. Τους ευχαριστούμε τόσο πολύ για αυτό που κάνουν, και επειδή ποτέ δεν θα υπάρξουν μεγάλες ποσότητες, γιατί είναι συγκεκριμένο αυτό το εργοστάσιο σε ένα χωριό που πραγματικά είναι ειλικρινά σαν σενάριο κινηματογραφικής ταινίας, ένα ολόκληρο, μάλλον σχεδόν το 80% του χωριού να εργάζεται σε αυτό το εργοστάσιο που βγάζει φέτα. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό εκεί στην Παλαιόχωρα Χαλκιδικής. Μακάρι να φτάσετε να δείτε με πόση αγάπη οι άνθρωποι φτιάχνουν αυτό που φτάνει στα σπίτια σας. Φέτα βαλμά, ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα, 70% πρόβιο, 30% γίδινο. Υπάρχει και το Κοφινάκι, το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Όπου βρείτε φέτα βαλμά, μην την αφήσετε να φύγει. Δοκιμάστε την και να ξέρετε ότι ποιοτικά τρώτε κάτι συγκλονιστικό. Στείλτε το να το ελέγξουν, αν θέλετε. Στείλτε το να το ελέγξουν. Τι είναι αυτό, θα δείτε. Για ποιο λόγο σας το λέω. Ό,τι καλύτερο πραγματικά υπάρχει κατά την άποψή μου. 6936 10 10 22. Στείλτε ονοματεπώνυμο και βαλμάς για το ψυγείο γεμάτο τυριά που κληρώνουμε κάθε Παρασκευή. Λοιπόν, πάμε για να μπει την πόμ να δώσουμε χρήματα μέχρι ένα 500. Το πρωί οι φάκελοι δεν δίνουν. Να ξαναπαίξουμε και κάποιους φακέλους. Δες ακόμα, μπας και δώσουμε λεφτά. Να πάρει λεφτά ο κόσμος. Δεν δίνουμε καθόλου λεφτά φέτος.
2: Να το κάνεις.
3: Έχει κόψει τα λεφτά.
2: Να το κάνεις.
3: Τα έκοψε τα λεφτά πάλι.
0: Κι εκεί.
4: Εδώ είναι το beat the bomb.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έλα φίλε μου, πώς σε λένε?
6: Δημήτρη.
0: Δημήτρη, hands free.
6: Αστερε,
2: χε.
0: What?
6: Καλημέρα,
0: αλλά μιλάς από hands free και δεν ακούγεσαι καθόλου.
2: Καλημέρα. Σε ευχαριστώ που
0: καθόλου
2: είσαι όμορφη.
0: Καθόλου, καθόλου, καθόλου. Πρέπει να το βγάλεις λίγο.
6: Καλύτερα.
0: Τώρα καλύτερα, τώρα καλύτερα. Είσαι οδηγός ταξί.
6: Του ραδιοφώνου.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Είσαι οδηγός ταξί.
6: Όχι, όχι, όχι. Είμαι οδηγός αποφρακτικού, να το πω έτσι.
0: Αποφρακτικού, δηλαδή τι κάνει.
2: Μεγαλύτερη αξία το σχόλιο.
0: Α, εννοείς για τα κακά.
6: Έτσι.
0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Θέλω να σου πω κάτι. Καταρχάς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δουλειά που κάνετε. Στο λέω από τα βάθη της καρδιάς μου.
6: Κάποιος πρέπει να την κάνει.
0: Και
6: καθώς,
0: όχι, αυτό λέω. Και καλή δύναμη, αδερφέ, γιατί αυτό που.
6: Καλά.
0: Πραγματικά το λέω. Γιατί ξέρεις, όλοι μόλις που με ακούω, κοιτάμε τη μυρωδιά ή οτιδήποτε άλλο, ναι. Αλλά και πήγαινε στις περιοχές.
3: Όταν υπάρξει πρόβλημα, ναι. Τους βλέπουμε και έρχονται και κάνουν ναι. Σταυρό μας.
0: Και όχι μόνο αυτό, και οι περιοχές που δεν έχουν αποχέτευση, σώζεται τον κόσμο, να πούμε. Γιατί αν δεν πηγαίνετε, άμα δεν κάνει κανείς αυτή τη δουλειά, ποιος θα την κάνει. Πραγματικά
2: σε ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, Δημήτρα.
2: Δημήτρη τον λέω τον άνθρωπο.
0: Δημήτρα είπα.
6: Εντάξει, ακούμε σε όλα ακούμε εμείς.
3: Έτσι. Τώρα το έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο.
0: Έχω τρελαθεί. Δημήτρη. Δημήτρη, είσαι έτοιμος για beat the bomb, το ξέρεις, ε?
6: Πάμε, beat the bomb, παίζουμε, πάμε.
0: Όλος,
3: το είπε μόνος του.
0: Δικός μας, δώσε Νίκο.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
7: 7 ευρώ. 21. 36. 41 ευρώ. 42. 43. 77 ευρώ. 78. 79. 80 ευρώ.
0: Stop στα 80.
3: 80 ευρώ.
0: Ρε Δημήτρη, μέχρι 500 φτάνει. Γιατί το φοβάστε να το αφήσετε?
3: Κάτσε ρε Δημήτρη.
0: 80 ευρώ.
6: Την προηγούμενη φορά που έπαιξα, Γρηγόρη μου, την προηγούμενη φορά που έπαιξα, ήθελα να τα αφήσω μέχρι τα 100 και στα 70.
0: Έσκασε.
6: Έσκασε.
0: 87 ευρώ. Βέβαια θα μου πει το μεροκάμα το πρέπει να είναι το δικό σου. Είναι κανένα 50, 60, πόσο
6: εκεί, είναι. Εκεί.
0: Έβγαλε το μεροκάμα, το πάνε κοιμήσου σήμερα λοιπόν.
6: Αυτό. Πάνε
0: τα, τα λεφτά θα μπουν στην τράπεζα, οπότε δεν φοβάσαι τίποτα. Για να δούμε πού θα σκαγε. Πού θα σκαγε.
6: Για να δούμε.
7: 60.
3: Όχι, το πήγες πίσω.
7: 320.
0: Τι! Oh!
7: στα 50.
3: Όχι ρε. 350 ευρώ.
0: Άστο ρε, πρώτη μέρα, δώσ' του ρε Δήμητρη.
2: Άστο ρε Δήμητρα.
6: Πειράζει.
0: Έλα ρε
6: γαμό.
0: Εγώ ένιωσα ότι θα πάει τώρα πάνω σήμερα γι' αυτό. Μιλάς με Νάνση στο τηλέφωνο που σου αρέσει και πολύ. Να κρατήσουμε τα στοιχεία σου για να μπουν τα λεφτά στην τράπεζα. Γεια σου Δήμητρα.
2: Πότε προέκυψε ότι θα το αρέσουν.

0: Νίκο μου, χάνεις το χρόνο, αδερφέ. Χάνεις το χρόνο.
1: Μια όμως και γυρίσαμε και πριν φύγουμε για διαφημίσεις.
0: Χρειάζεται τώρα, θα φύγει.
1: Έλα, ναι, Γρηγόρη.
0: Παναγή.
1: Έλα.
0: Σε παρακαλώ.
1: Τίποτα, σου λέω.
0: Άντε, πες.
1: Λοιπόν, ακολουθεί η πληροφορία πριν φύγουμε για break. Η πληροφορία της ημέρας που κανείς δεν ζήτησε, αλλά όλοι τη θέλουν. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο. Αλλά μην αγχώνεσαι εσύ, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι και είναι από το Unifarma.
2: Πάμε σε ρέι και φάμαστε.
3: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνος. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνεται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
4: Χθες έκατσα να δω Premier
5: City United.
4: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
5: Με δουλεύει.
4: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
4: Δεν κοίταξε καλά, μάλλον.
5: Πόσταρε κάτι.
4: Εννοείται πόσταρα. Social.
6: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή τη Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπει highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Το πρωινό σου
9: το καλύτερο.
8: Το απογευματινό σου break
10: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα
8: το καλύτερο.
10: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
8: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
11: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Έφτασε!
13: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
12: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
10: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
14: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
15: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
14: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
15: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
14: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
15: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
16: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
18: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
19: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
20: Α, ένας κύρος που μιλάει.
19: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
7: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου. Έχουμε Σεπτέμβρη.
21: Ναι, ναι, ναι.
22: Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: Θα έπρεπε να κάνουμε φάρσα αυτή την ώρα και ο Παναγής δεν έχει. Αύριο όμως τέτοια ώρα θα κάνουμε φάρσα. Σας το λέω γιατί ξεκινήσαμε λοιπόν και έχουν πάει και μάλιστα το 10, έχουν φτάσει μέχρι το 7. Και πάμε για να πετύχουμε 8, 9, 10 και να τις τελειοποιήσουμε. Σήμερα ο Παναγής δεν είχε λέει μελάνη για να τις τυπώσει. Και τόση ώρα που
1: το
0: συζητάμε, κανείς δεν
1: το άτομο, ρε παιδιά.
2: Άκου τώρα, παιδιά.
1: Τώρα άκου, τι είπε.
0: Μας το έχω πει εδώ και μία ώρα όμως να το τυπώσετε και δεν το τυπώσατε.
1: Εδώ δεν είχε μελάνη.
3: Γιορτάζει και ο πατέρας μου και είχαμε καλεσμένους, κύριε. Και στο βράδυ.
2: Θέλω να πω μια καλημέρα στη φίλη μου τη Βίκη που την είδα στο ΑΚΑ. Θέλει και εκείνη να πει καλημέρα στον καράφλα της.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο φάρσα πάλι, γιατί είπαμε θα κάνουμε παιδιά τουλάχιστον 3 φάρσες την εβδομάδα. 4. Έτσι, μην το χαλάσουμε τώρα. Μπαίνουμε για τα καλά.
2: Στον Νίκο,
0: σε
2: Γρηγορή.
0: Σε εποχή. Ναι, Παναγή, σε παρακαλώ, θέλω όταν παίρνει μια δουλειά, θέλω να την κάνει αργά στο λέω. Δηλαδή μου λες, δεν θέλω να,
1: ναι,
0: πάω,
1: ρε,
0: μου λες,
1: Παναγή,
0: κάπου να πάρω μελάνη.
1: Και,
0: τι είναι αυτό που λες.
1: Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά.
2: Πού να πάρω μελάνη.
0: Στείλτε στον Νίκο και πες του Νίκο, σε παρακαλώ.
2: Ο Νίκος έχει πρόσβαση στο email του πρωινού. Του έχω πει εδώ και μια ώρα τυπωσέτα. Δεν τα τυπώνει. Τι να κάνω.
0: Λοιπόν, πάμε για ένα θέμα. Πάμε για ένα θέμα να διαβάσω εδώ πέρα που. Τι να φας όταν δεν νιώθεις καλά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί πολύ συχνά δεν νιώθετε καλά και πρέπει να σας πω. Λοιπόν, όταν έχετε πονοκέφαλο. Όταν έχετε πονοκέφαλο.
3: Νερό, νερό.
1: Αλάτι.
0: Όταν έχετε πονοκέφαλο, θα σας πω πράγματα που είναι ιατρικά και δεν τα κατεβάζουμε.
1: Το δοκίμασα εγώ αυτό με το αλάτι.
0: Λοιπόν, άμα έχετε πονοκέφαλο, φάτε μπανάνα.
3: Να το.
1: Άντε. Α, για το κάλιο.
0: Ναι, φάτε μπανάνα και τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ καλύτερα σε λίγα
2: λεπτά. Μπανάνα.
0: Μπανάνα. Αν
3: δει τι ταινίε, δεν έχει καμία πονοκέφαλο.
0: Φάτε μπανάνα.
1: Πάντως για το πονοκέφαλο λένε, λένε να βάλεις λίγο αλάτι κάτω από τη γλώσσα σου.
0: Ρε συνεργάσεις το τι λένε.
2: Ας το μαγιολίκια πρωί-πρωί, Ρενάτη.
1: Μα τα ίδια μαγιολίκια σε άλλο τέτοιο είναι.
0: Ας το μαγιολίκια τώρα λίγο αλάτι και το ρίξεις το πίσω στην πόρτα και δεν μιλάμε ιατρικά.
1: Ιατρικά λέμε.
0: Με τη μάγη, με τα μάγη.
1: Μα στο ίδιο site που...
0: Τι αλάτι, μαλαίων, τι αλάτι.
1: Αλάτι, ότι...
0: Η μαλαίων ή μαλακίων.
1: Μαλακίων.
3: Η μαλακίων.
0: Λοιπόν. Αν έχεις δυσκολία, αν δεν μπορείς, αν δεν. Σίκα.
2: Σίκα.
0: Αμέ. Γιατί λέτε ότι σας κατέβει από το κεφάλι ενώ έχω ιατρικό.
3: Σίκα και νερό.
1: Άσε μας, Γρηγόρη, έχεις ιατρικό ντόκτορα.
2: Σε πάει την ρημπύρη με τα σίκα.
3: Φάει σίκα, πιες νερό.
2: Α, μπορεί και δαμάσκηνα.
0: Λοιπόν, αν έχεις δυσκολία.
1: Πει του ροφάει.
0: Σας έχει πιάσει ποτέ να μην μπορείτε να χέσετε.
2: Ο Στίβ, τι έγινε το καλοκαίρι με το Στίβ.
1: Άσε, ο Στίβ,
3: όχι, εγώ είμαι.
2: Νάντσι, πες για το Στίβ.
3: Ο φίλος της
1: Στούνη.
2: Ναι. Ο Στίβ, η Νάντσι παρακολουθούσε όλο το καλοκαίρι πότε θα χέσει ο Στίβ.
1: Ναι, είχα μεγάλη αγωνία.
0: Λοιπόν, τώρα σοβαρά, έχετε δυσκολία, φάτε μήλα.
3: Μήλα.
1: Μήλο.
0: Μήλο. Το μήλο.
1: Εμένα με στουμπώνει το μήλο.
2: Εμένα.
0: Θα με ακούσει τώρα εδώ. Έχει δυσκολία, τρως μήλο και απελευθερώνεσαι.
1: Εμένα με στουμπώνει.
0: Έχετε πονόλεμο.
1: Πονόλεμο.
2: Πονάει ο λαιμός.
1: Α, τζίντζερ.
2: Περνάνε τα πάντα.
0: Έχεις πονόλεμο.
1: Τζίντζερ, δεν λέει τζίντζερ.
0: Φάε μέλι.
1: Ναι, τζίντζερ, με τσάκι μέλι.
0: Ναι, πάλι τζίντζερ.
1: Ρε
0: μέλι λέει εδώ.
1: Υπογράφω κι εγώ. Τζίντζερ, με τσάκι μέλι.
0: Ναι, η Νάντσι λέει. Έχετε ξηρά μαλλιά. Ξηρά μαλλιά.
3: Νάντσι.
0: Ξηρά μαλλιά. Όταν εννοούμε ξηρά μαλλιά, τι εννοούμε ξηρά μαλλιά. Δηλαδή, ξηρά μαλλιά.
3: Είναι λίγο.
1: Αφιδατωμένα.
3: Φαίνεται σαν στάχια, σαν.
0: Ξηρά μαλλιά.
2: Η Νάντσι μόνο Σβάρτσκοφ.
1: Σβάρτσκοφ.
0: Φάτε σολομό.
2: Σολομό.
3: Σολομό.
2: Είναι τέλειο ο Σολομό.
1: Με ιδιάζει.
2: Κάθε Τετάρτη.
0: Είμαι ο μοναδικό άνθρωπο στον κόσμο που δεν τρώει Σολομό.
2: Εμεί, παιδιά, με τα τη σύζυγου μου, κάθε Τετάρτη παραγγέλνουμε και τρώμε
1: Σολομό.
0: Θα αφήσω έξω τη σύζυγό σου, θέλετε ένα μπερτάκι.
1: Εσεί είστε πλούσιοι, τρώτε Σολομό.
2: Παραγγέλνουμε κάθε
1: τσιπούρα. Κάθε και κάτι άλλο, πώς τα λέει, Μάνα, πώς τα λες και εσύ, σαβρίδια.
2: Παίρνουμε Σολομό και ρύζι, αλλά ρύζι από σούσι. Ένα ρύζι με ένα σολομό.
0: Αυτά τα χειμώνα στα βορειά πράστα δεν έχει.
2: Εμείς αν εσείς δεν έχετε.
3: Πού να τα βρούμε αυτά.
2: Έχετε, τι τρώτε,
0: έχετε πονόδοντο.
1: Πονόδοντο. Εμένα η μάνα μου λέει το καλοκαίρι που πήγα στο Κυριάκη μου λέει μην τολμήσεις και δεν φας αυτά τα ψάρια με το καραχάλιο φρέσκα.
0: Λοιπόν, πονόδοντος. Υπάρχει πονόδοντος.
1: Πονόδοντος.
0: Δοκίμασε γαρίφαλο.
1: Τι γαρίφαλο.
3: Ναι, ισχύει. Το βάζεις
1: απάνω και
3: μου διάζει.
2: Μου διάζει.
0: Γαρίφαλο στο δόντι. Γαρίφαλο στο δόντι, το μουδιά.
2: Έχει αθέσια γεύση το γαρίφαλο.
0: Ναι, αλλά σε βοηθάει στο μονόδοντο. Γράψτε τα αυτά. Ξεστραβωθείτε, ρε Γιώργο, βοήθεια.
1: Στο μονόδοντο να πάτε σε οδοντίατρο. Αφήστε τα γαρίφαλα.
0: Μέχρι να πάμε, λέμε. Σταμάτα πια αυτά.
1: Μέχρι να πας,
0: πες
1: κάτι παυσίπονο.
0: Λοιπόν, δεν έχετε ενέργεια. Δεν ενεργείστε. Όχι, δεν έχετε ενέργεια. Δεν έχετε ενέργεια, ναι.
1: Δεν είναι το θέλω κακά.
0: Δεν έχετε ενέργεια, βλέπετε ότι είστε πεσμένοι. Πορτοκάλι. Φάτε πορτοκάλια.
2: Βιταμίνη C.
0: Και αμέσως, μπαπ, κατευθείαν.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Για ενέργεια, ίντερνετ, Βιταμίνη B.
0: Ωραία.
1: B12.
0: Έχετε αϊπνία, δεν σας πιάνει ο ύπνος.
4: Μαγνήσιο.
0: Φάτε ακτινίδιο.
2: Ακτινίδιο.
1: Εμένα με και το, με το ακτινίδιο με πιάνει τουαλέτα.
0: Με το που φας ακτινίδιο, μπαπ, ναι, λιποθυμάσαι.
1: Ναι. Όχι, ναι, εγώ με το που φάω ακτινίδιο πάω τουαλέτα.
4: Χέσαι και κοιμήσου. Άσε με.
3: Εγώ έχω χυστεί τον ύπνο μου.
0: Δεν τι είναι αυτό το πράγμα συνέχεια πνεύμα τη
1: υγεία. Κάνει εντύπωση όμως πως δεν είπαν το ακτινίδιο.
0: Έχετε υπογλυκή. Μα το λέει ιατρικά τώρα.
1: Ποιος γιατρός το λέει?
0: Ο Dr. Stapp.
1: Ναι, γιατί μου δείχνεις κάτω.
0: Λοιπόν, έχετε υπογλυκαιμία.
4: Ναι, έχω.
0: Θα φάτε χουρμάδες.
2: Να φας εσύ χουρμάδες. Εγώ θα φάω σοκολάτα. Γάλι με τις γελιότητες.
0: Τώρα με τη σοκολάτα, φίλε, έχω μια απορία ειλικρινά.
1: Υπάρχει πιο ωραίο γλυκό.
0: Να σου πω λίγο τώρα με τη σοκολάτα. Τώρα, πώς γίνεται 200 γραμμάρια σοκολάτας, έτσι, ναι, να βάζεις, να σου κάνουν 3 κιλά χοντροκόλο. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
1: Ναι.
0: Να πέντε τρως ένα τέτοιο πράγμα. Πώς, γιατί?
1: Γιατί εσύ τρως 200 γραμμάρια καθαρά 3-3 ώρες.
0: Εντάξει, χαζομάρες. Έχεις φούσκωμα στο στομάχι.
2: Πήγε μια φορά, Γρηγόρη, κάτσε να σου το πω και αυτό. Πήγε μια φορά η Ελένη και έκανε ένα γλυκό στο Μαρκούλι με αποχουρμάδες. Και τη πάει ο Μάρκος και τη λέει: μαμά, πάρ' το αυτό και φτιάξε μου ένα φυσιολογικό γλυκό.
1: Ναι, ο γλυκούλης μου ξέρει.
0: Μακάρι, οι χουρμάδες είναι από τα
2: πηγαίνα. Άσε μας, μωρέ, Γρηγόρη.
3: Πάρε ένα χουρμά, άνοιξε το και βάλε μέσα καρύδια και μπούκοσε το. Θα πάθει σοκ.
0: Τι αηδία είναι αυτό.
3: Τρομερό.
0: Λοιπόν, συνεχίζω. Έχεις φούσκωμα στο στομάχι.
1: Μπλόουτι.
0: Φάτε γιαούρτι.
3: Γιαούρτι εμένα με φουσκώνει τα γαλακτικά.
0: Κι όμως, όχι.
2: Κι όμως και εμένα, παιδιά.
0: Αυτά τα ρε
1: Γρηγόρη, κάτσε, μας στείλει στο γιατρό μια ώρα αρχίτερα.
0: Εγώ τα λέω για να σας σώσω. Έχετε εύθραυστα, έχετε εύθραυστα μαλλιά.
3: Κάκαλα.
0: Εύθραυστα. Όταν με εύθραυστα, τι εννοούμε να
3: σας
1: πω.
0: Ότι σπάνε.
2: Ότι φεύγουν δηλαδή.
0: Ότι σπάνε, ότι είναι εύκολο. Φάτε πιπεριές.
1: Τι, η φλωρίνηση.
0: Πολύχρωμες πιπεριές.
2: Α, κάνουν και στρογγυλές.
1: Δεν μου αρέσουν, παιδιά, οι πολύχρωμοι.
0: Μη φας.
2: Βάλε σβάρτσκο που εσύ είπαμε.
0: Έχετε κακή μνήμη, αρχίζετε να νιώθετε ότι ξεχνάτε.
2: Ψάρι.
1: Πηγαίνετε στο γιατρό.
2: Ψάρι.
3: Ξέρετε κάτι να πούνε, δεν ακούνε τον
0: εαυτό. Φάτε μύρτιλα.
3: Μύρτιλα.
2: Ο Μάρκος μου γλυκούλη.
0: Μύρτιλα. Βοηθάνε πάρα πολύ τα μύρτιλα.
2: 5 ευρώ και εσές, Γρηγόρη. Χέσε μέσα.
3: Το στροφάκι.
0: Μύρτιλα.
1: Εγώ θα σας έλεγα να ψαχτείτε για άνοια και αλσχάιμα.
0: Έχετε πάθει αφυδάτωση, δηλαδή νιώθετε ότι έχετε αφυδάτωση.
2: Πείτε νερό.
0: Φάτε αγκούρι.
3: Φάτε αγκούρι, ναι.
2: Έχει πολύ νερό αγκούρι. Το αγκούρι.
1: Ναι, έχει βέβαια.
2: Φάτε πολύ κάτουρο με το αγκούρι.
0: Υπάρχει κάποια φλεγμονή, μου γράφει εδώ πέρα τώρα. Φλεγμονή.
1: Ποιος το γράφει?
0: Εδώ γράφει το.
1: Γιατί λες μου γράφει.
0: Ναι, εδώ πέρα.
2: Αντιφλεγμονώδες είναι, θα σου πω αμέσως.
0: Ανανάς. Φοβερά αντιφλεγμονώδες.
1: Και το χαμομήλι.
0: Ανανάς. Έχετε θαμπεί.
2: Και οι ελιές είναι αντιφλεγμονώδες.
3: Γιατί βάζουν δικά τους μέσα στον επιστήμονα.
0: Δεν ξέρω γιατί βάζουν. Γιατί τους πάρει.
1: Το χαμομήλι είναι νούμερο ένα.
0: Δεν θα με ακούσετε. Να σε αυτά που σου λέγω μόνο αυτά.
1: Άλλος πετάχτηκε.
0: Κάνε μόνο αυτά και τελειώσαμε.
2: Οι ελιές είναι αντιφλεγμονώδες.
1: Γιατί οι πατάτες τηγανητές με φέτα δεν σου γλιτώνουν όπως ο Παναγιώτης.
2: Άκουσε με. Άκουσε με.
0: Δεν θέλω να τελειώσεις.
2: Ένα λεπτό.
0: Εγώ ξεκινάω. Εγώ μιλάω.
2: Όταν είχα πάει σε μια διατροφολόγο από τις πολλές που έχω γυρίσει.
1: Τις έχουμε πάρει όλες.
2: Μου είχε πει το εξής, Γρηγόρη, ότι το περιττό λίπος λέει στον οργανισμό θεωρείται φλεγμονή και οι ελιές είναι αντιφλεγμονώδες και θα τρως, μου λέει, κάθε μέρα 6 ελιές.
0: Και μετά όταν πάω εγώ να τρώω 8 ελιές, μου λέει όλος ότι έφαγες μια ολόκληρη μπριζόλα. Άσε με τις βλακίες. Έχουμε χάσει την μπάλα, δεν ξέρει ο καθένας τι λέει. Έχετε θα μπει επιδερμίδα, όπως εσύ, Παναγή.
2: Έχω εγώ θα μπει.
0: Εσύ έχεις θα μπει στο πρόσωπο, στο πρόσωπο.
2: Νάντσι, έχω θα μπει επιδερμίδα.
1: Δεν έχεις
3: θα μπει.
2: Λάμπο. Έχω κυβήσει.
3: Είσαι λίγο μπλερ.
0: Τι θα φάτε? Φάτε καρότα.
3: Α, καρότα.
0: Γιατί θα πει...
2: Καρότα μαυρίζουν τα καρότα.
1: Μαυρίζεις.
0: Αμέσως γυαλίζει.
2: Γυαλίζει.
0: Γυαλίζει.
2: Σταμάτα.
0: Βέβαια. Εγώ τα είπα. Η ερώτηση. Τώρα να δω αν με προσέχατε.
2: Ναι, εγώ τα προσέξα όλα.
3: Κάτους θα πούνε.
0: Παναγή.
3: Ναι. Δικά τους θα πούνε.
1: Α, μιλάει ο Λιανός. Τι είναι
3: αν δεν προσέχετε στο μάθημα.
1: Νοσοκόμα. Αδερφή νοσοκόμα του γιατρού.
0: Αν έχεις ξηρά μαλλιά, τι θα φας?
2: Δεν θα μου δώσεις multiple choice.
0: Αν έχεις ξηρά μαλλιά, τι θα φας, είπαμε.
2: Αν έχεις ξηρά μαλλιά, σβάρτσκοπ.
0: Καρότο,
2: ρε. Όχι, όχι, το καρότο είναι άλλο.
0: Τι. Μπράβο, ρε, ωραία προσέγγιση.
2: Σταμάτα.
1: Αν έχεις ξηρά μαλλιά. Ακτινίδιο.
4: Όχι. Πιπεριά, Γρηγόρη μου.
2: Όχι, δεν είναι πιπεριά. Πιπεριά ήταν πιο μετά. Τι έγινε, γιατί δεν ακούω.
0: Λέγε, αν έχεις ξηρά μαλλιά.
1: Κι εγώ.
2: Αν έχεις ξηρά μαλλιά. Τι είπες, ρε φίλε.
0: Εντάξει, είσαστε για το.
2: Τι είπες,
0: Σολομό.
2: Ναι, ρε,
1: α, γι' αυτό δεν το θυμάμαι. Είναι
0: αν
1: μια
0: έχετε
1: ιδέα.
0: Υπογλυκαιμία.
2: Χουρμά.
0: Μπράβο. Αϊπνία.
2: Ναι, αυτό που έχει τα μπιρμπιλόνια μέσα, ακτινίδιο.
0: Και αν έχετε εύθραυστα μαλλιά.
2: Αν έχουμε εύθραυστα μαλλιά. Πιπεριά.
0: Μπράβο, ρε Παναγία.
2: Είδες.
0: Εντάξει, θα σε περάσει.
5: Και 60 χρονών να φτάσω, το Σεπτέμβρη, πάντα θα νομίζω ότι ξεκινάω πάλι το σχολείο.
6: Κάτσε κάτω! Θα σε πάρει στο πολιτήριο, τρομάρα σου!
5: Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: Γεια. Πραγματικά, κάπου στα 8 λεπτά πριν από τις 10, πριν να σας αποχαιρετήσουμε και σας ευχηθούμε να έχετε μια πολύ ωραία εβδομάδα. Μια καλημέρα και στην Betabet που είναι μαζί μας από το 1990. Αυτή η εταιρεία, η φοβερή που μας βοηθάει πολύ και στο Σφαίρα Courier και έχει δώσει σε τόσο κόσμο βοήθεια που πραγματικά, ό,τι και να σας πούμε, είναι λίγο. Έχουν βοηθήσει πολύ. Έτσι κι αλλιώς, κύριο πεδίο δράσης της εταιρείας έχει να κάνει με τον ιατρικό εξοπλισμό, πώληση, ενοικίαση και με ορθοπαιδικά βοηθήματα. 30 χρόνια τώρα παρέχει εξοπλισμό και είδη υψηλών προδιαγραφών στο οξυγόνο, το ιατρικό, τα ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και στα αναπηρικά αμαξίδια. Έχει 4 φυσικά καταστήματα απέναντι από τα νοσοκομεία, το Λαϊκό, το Σωτηρία και τον Ιωθό Σταυρό και στο Καλάτσι Κουρτίου 14. Κλήρωση τέλος Οκτώβρη που μπαίνει σε λίγες μέρες, ένα smartwatch Garmin αδιάβροχο με παλμογράφο αξίας 300 ευρώ. Αυτή είναι η Betabet, νομίζω μια εταιρεία που πραγματικά τιμά την Ελλάδα, που ό,τι και αν χρειαστείτε από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο και αφορά την υγεία σας, μπορούν να σας βοηθήσουν 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα.
1: Λοιπόν, αν είσαι από αυτούς που με το που τελειώνεις μια καλή σειρά ψάχνεις αμέσως την επόμενη, σου έχουμε νέα, Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκύψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά, απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί.
2: Αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις.
3: Yes.
2: Ένα τραγανό μήλο, θα σου πω εγώ τώρα. Μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτήν ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα με full εγγύηση που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.
3: Νομίζεις πως το να βρεις τη δουλειά που σου ταιριάζει είναι θέμα τύχης? Όχι, αν ξέρεις πού να την αναζητήσεις. Στο jobfind.gr, ένα από τα κορυφαία site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα, μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για σένα ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Πώς? Είναι απλό.
2: Πώς?
3: Μπες στο jobfind.gr, ανέβασε το βιογραφικό σου και ξεκίνα άμεσα την αναζήτηση. Επίλεξε τον κλάδο και την ειδικότητα που σου ενδιαφέρουν και δες όλες τις διαθέσιμες θέσεις. Η επόμενη δουλειά σου είναι εδώ, jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
0: Λοιπόν, και έχω και ένα πολύ γρήγορο, να σε έχεις να πεις και εσύ κάτι ακόμα.
3: Όχι, τελειώσαμε εμείς.
0: Λοιπόν, θα σας πω έτσι ένα τελευταίο. Φυτά που θα σας βοηθήσουν να κοιμάστε. Φυτά.
3: Φυτά, οκ. Okay.
2: Πλάτανος.
0: Ωραία, τα
2: κάτω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αλόη βέρα. Αν την έχετε στο δωμάτιο, παράγει οξυγόνο και τη νύχτα.
3: Αχα.
0: Βεβαίως. Αγγλικός κυσσός, τον έχετε δει, τον ξέρετε, μειώνει την αερομεταφερόμενη μούχλα έως και 94% μούχλα μέσα σε μία νύχτα.
3: Εμείς δεν έχουμε.
0: Κυσσός αγγλικός. Μας ακούνε πάρα πολλά φυτώρια.
1: Είναι αυτός που πέφτει.
0: Ναι, πες λίγο ποια φυτώρια που έχουμε φανατικούς Παναγία εδώ πέρα κόσμο που ήταν φανατικοί.
3: Ο Παπατζάνης.
0: Παπατζάνης, μας έχει στείλει και τόσα πράγματα. Και διάφορα άλλα φυτώρια που μας ακούτε. Παρακαλώ, αγαπήστε τα λουλούδια τα φυτά.
1: Flowers designed by Τσεβάς.
0: Α, επίσης.
1: Ο Γιάννης μου στη Ραφίνα. Τα πάντα.
3: Δηλαδή για την Κεφαλονιά, για τον κήπο θα μου φρύω Γιάννη.
0: Ναι, εντάξει, φοβερό σου, Φλαμπάτσεβα. Γιάννης, καταπληκτικό και παιδί.
1: Designers Flowers by Tsevast.
0: Φανταστικός. Λεβάντα.
1: Στο κέντρο της Ραφίνας.
3: Έχει ανθοπολείο ή έχει.
0: Έχει ανθοπολία. Όχι ανθοπολείο.
3: Α, ναι, είναι πελούσιος.
0: Πάρα πολύ.
1: Είναι εργατικός. Είναι ένα νέο παιδί που εργάζεται.
0: Λοιπόν, για δίπλα από το κρεβάτι, λεβάντα. Μειώνει τους καρδιακούς παλμούς και την αρτηριακή πίεση. Το λέω για εσάς που επειδή είμαστε και πρωινή εκπομπή, έχετε πρόβλημα με τον ύπνο.
1: Και είναι και γρουσούζικα μέσα στο σπίτι. Α πούμε, η αλόη είναι καλό να την έχει μέσα στο σπίτι γιατί καθαρίζει.
0: Οι φωτογραφίες που μου δείχνει εδώ πέρα το ρεπορτάζ. Έχει να κάνει ότι τα έχεις δίπλα στο κρεβάτι σου αυτά.
1: Σπίτι. Ναι. Ας πούμε, η αλόη είναι καλό να την έχεις μέσα στο σπίτι γιατί καθαρίζει.
0: Οι φωτογραφίες που μου δείχνει εδώ πέρα το ρεπορτάζ έχει να κάνει ότι τα έχεις δίπλα

0: από τα κρεβάτια. Ακούς.
1: Που τα ξέρει.
0: Σπαθίφιλο.
2: Εγώ τα αγαπώ τα φυτά.
0: Γιασεμί. Επίσης το γιασεμί δίπλα από την ώρα που κοιμάσαι. Οι επιστήμονες το παρομοίωσαν.
2: Το γιασεμί όμως, ρε παιδί μου, μπορεί να το κρατήσει μέσα.
0: Το παρομοίωσαν με ένα ήπιο ηρεμιστικό.
3: Ναι. Το γιασεμί.
2: Ναι. Μυρίζει πρώτα απ' όλα το γιασεμί σε ζαλίζει η μυρωδιά του.
0: Σαν σεβιέρια. Σαν σεβέρια. Απελευθερώνει οξυγόνο τη νύχτα. Με αποτέλεσμα να σε κάνει να μέσα στο δωμάτιο να έχει πολύ οξυγόνο.
2: Η σεβέρια είναι και για μέσα στο σπίτι.
0: Άντε, παρόλα αυτά που σου λένε μέσα στο δωμάτιο.
2: Όχι, το γιασεμί δεν το παίρνει εύκολα μέσα.
0: Σου λέει αυτό ότι είναι έτσι, σου λέει.
1: Μα το γιασεμί μυρίζει, ρε Γρηγόρη. Δεν έχει ακούσει που λέει τη νύχτα. Μυρίζει γιασεμί.
0: Σου λέει εντάξει, μια μικρή γραστούρα το είχε μέσα αυτό.
2: Τέλο πάντων, θέλετε να σα πω εγώ πώ θα πλουτίσετε.
3: Τι ήταν,
1: πώ παιδί μου.
2: Πιο φυτό. Παχύρα.
3: Παχύρα.
0: Παχύρα, παχύρα.
3: Παχύρα.
1: Παχύρα.
3: Βάλτε
2: εγώ
3: παχύρα.
2: Πήρα δύο από το Γιάννη.
0: Και μας έχει βάλει όλα. Δεν φτάσει ούτε να πληρώσουμε ούτε.
2: Γρηγόρη, άκου να σου πω κάτι, δεν χρωστάμε έστω.
3: Σωστό.
0: Παχύρα.
3: Θα σε βγάλει την Πάτρα, την πάμε.
1: Παχύρευτη χλωρίνη μου λέει.
3: Τι λες, μωρέ, παχύρα.
2: Παχύρα, ρε παιδιά.
1: Με τι γράφετε το χ.
2: Με γιώτα.
1: Α, παχύρα.
3: Θα σε βγάλει την Πάτρα που ξύπνανε κάθε πρωί. Ήταν ρε παιδί μου τόσο ήρεμη και είχαν ένα φυτό τέτοιο στο δωμάτιο.
2: Ποιο φυτό.
3: Μπαφ.
1: Είσαι ηλίθιος, αγόρι μου.
0: Γιατί λίγα ζευγάρια έχουν αυτό το φυτό.
4: 2 λεπτά πριν από τις 10 και... Αυτό ήτανε!
1: Α, ωραία η παχύρα.
2: Άσε, γιατί εμένα μου κατσιάσανε και οι δύο τώρα το καλοκαίρι.
1: Ποτίζεις.
2: Θέλει μία φορά την εβδομάδα, άμα το πιάνεις.
0: Εγώ τα ποτίζω όλα μέσα στο σπίτι.
2: Ναι, ναι.
0: Ό,τι υπάρχει μέσα στο σπίτι το ποτίζω.
2: Θέλει
1: με
2: μόνο...
1: εκείνη την παρέα. Τα γέλια μας καλούσαν τις βραδιές. Έλα Παναγία.
2: Δεν θέλει πολύ νερό.
1: Τσιγάρα, σαν καραβιού φουγάρα. Και μοιάζαν οι καπνοί μας προσεύχες.
4: Ήταν η Νάνση Αντωνίου.
2: Ήταν ο Γρηγόρης με το λάστιχο.
4: Ήταν ο Παναγής. Ήταν ο Ταλαντούχος Γιώργος Λιανός.
3: Ήταν ο Παναγής με τη Μάνικα.
1: Ήταν ο υπέροχος Νίκος Καλούδης.
4: Ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα στις 6 το πρωί με το δίδυμο Παναγής και Νίκος. Εμείς 7 ώρα θα είμαστε εδώ. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Έρχεται η Βερίνα. Πρόγραμμα Σφαίρα μέχρι και αργά το βράδυ. Εδώ περάστε καλά. Φύγετε από τα κακά της πραγματικότητας που πάντα υπάρχουν. Αλλά υπάρχουν και τα καλά της πραγματικότητας που είναι και αυτά εξίσου όμορφα και ωραία. Και τα βρίσκετε στο Σφαίρα. Να είστε καλά και να

0: είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Πες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Σφαίρα 102,2.
4: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.

0: Πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΕΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΕΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
14: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
15: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστη.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστη.
17: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Σφαίρα 102.2.
6: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
7: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε και σήμερα Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη, 6 λεπτά μετά από τις 10. Καλημέρα και καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 καλωμένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102.2. Μέση θα πορευτούμε εννοείται μέχρι και τη μία καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102. Πού είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και πώς περάσετε το Σαββατοκύριακό σας, θα ήθελα να μάθω. Που λογικά το Σάββατο ήμασταν όλοι η Αθήνα στην αναβίωση στο ΆΚΑ. Θα τα πούμε και τα της συναυλίας, θα ακούσουμε και τα τραγούδια, χαμός θα γίνει. Πάρτε και το καφεδάκι σας και το πατάω να ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες μας σιγά σιγά. Να πω και ότι σήμερα γιορτάζει ο Χαρίτων. Και ο Χαρίτος, χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτή σας. Λοιπόν, χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Και αφού τα είπα όλα, τώρα μπορώ να το πατήσω. Τι ωραία. Να ξεκινήσουμε. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: 30 λεπτά μετά από τις 10, δεν θα είχαμε πιο ωραίο φινάλι από τα 10 στη σειρά. Εγώ γιατί καλεγούμαι τόσο δυνατό, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102.2. Είμαι η Βερίνα Ευαγγελού, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας από κίνηση, παιδιά μου, γιατί η Δευτέρα είναι λίγο τσιμπημένα θα είναι τα πράγματα και λίγο υπομονή θα χρειαστεί, αλλά και τι δεν χρειάζεται υπομονή σε αυτή τη ζωή, δηλαδή για να μην κάνω στην κίνηση. Κατάλαβες πως το λέω. Έχει κίνηση ο Κηφισός πάνω κάτω και στα δύο τα ρεύματα, δηλαδή θα δυσκολευτείτε λίγο, κυρίως όμως στην άνοδο. Η κάδοδος είναι σε καλύτερα επίπεδα. Έχουμε και λίγο στην Κηφισία στο ύψος του Χαλανδρίου και στο ύψος του Ψυχικού. Επίσης, η Μεσογείο είναι καθαρή, η Κατεχάκη είναι καθαρή, η Αλεξάνδρα στο όργανο, πάμε και στο κέντρο, τμηματικά πιάνει και στα δύο της τα ρεύματα. Όσο κατεβαίνω παρακάτω, Βασιλής Σοφίας, ένας χαμούλης, λίγο στην Αρδιτού, η Λιουπόλος βουλιαγμένη σε αυτή την ώρα ανοιχτά, όπως και τα υπόλοιπα νότια. Και ο Πειραιάς καλά είναι. Και έχουμε στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι και Σκαραμαγκά. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις του δεκάλεπτου. Φανταστείτε στις εξόδους για Λαμία, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα. Αυτά. Μηνύματα περιμένω στο Viber που είστε και από που μας ακούτε. Μικρή διακοπή και έρχομαι σε λίγο.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12.
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
10: Φωτογράφηση.
9: Γιατί?
10: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
9: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
12: Πάλι σχολή.
13: Πάλι γραφείο.
14: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα.
2: Back to Uni και Back to Business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα. Έχουμε τη λύση.
12: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Από τάβλη πλακωτό, στο

0: και εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
3: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
4: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
5: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής. ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Υπέροχη επιστροφή στον Σφαίρα 102.2. Όσο να πεις, 38 λεπτά μετά από τις 10. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Αχ, καλέ, πονώ παντού. Είστε όλοι στορισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί. Μέχρι και τη μία. Πάμε να δούμε τα του καιρού με βροχές. Ανέμους, 7 μποφόρ και 26 άρια ξεκίνησε η εβδομάδα. Να πούμε ότι θα έχουμε αλλαγή σκηνικού στον καιρό με τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές και ισχυρούς ανέμους. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα δυτικά, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας οι νεφώσεις θα είναι κατετόπου ισχυρές. Εύβοια Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη θα έχουμε βροχούλες. Από το μεσημέρι οι βροχές θα επηρεάσουν τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο. Εδώ στην Αττική πιο συγκεκριμένα η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 24 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα δεν θα έχουμε βροχές. Από αύριο Τρίτη όμως μέχρι και την Κυριακή καθημερινά θα βρέχει. Εντάξει, θα λες και είμαστε κάπου στο Λονδίνο και βολοδέρνουμε πέρα δόθε. Εκεί στην Oxford Street. Θα βρέχει, παιδιά, συνέχεια. Κάθε μέρα. Οπότε προετοιμαστείτε. Δεν ξέρω αν έχετε φτιάξει ντουλάπες. Βγάλετε τα. Βγάλετε τα τσουκουτσούκου έτσι τα φθινοπορεινά. Γιατί τώρα εντάξει, ζακετούλα, πάνε τα μάνικα και τα κοντομάνικα. Τι να κάνουμε. Αυτό ήταν. 6936-10-1022 το Viber. Μηνύματα που είστε, τι κάνετε, που μας ακούτε. Κατά τα άλλα, πάμε να ακούσουμε ωραίες μουσικές και επιστρέφουμε.
11: Παρέα στον Σφαίρα.

τις 10 και είστε συντονισμένοι στον Σφαίρα. Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ολούθε. Είμαι η Βερνή Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία από σήμερα και στην καθημερινότητά μας. Θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, παιδιά μου. Ματζέντα. Γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασή σου θα δεις το Magenta TV. Και στο wallet σου το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR. Μικρή διακοπή

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living. Να δω.

0: Άρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
2: Και νιώθω Vistabet.
3: Και καλή διασκέδαση.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Καλώς τη!
11: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
10: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
11: Σου έφερα κέικ.
12: Γεια σας.
11: Ο κύριος?
10: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
11: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
13: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
15: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις τον νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
17: Σφαίρα 102-2.
18: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
19: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής. 5 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτερίλα Μοντών και Άγιος ο Θεός. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Μαζί μέχρι και τη μία φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Φρέντο, λατέ ή σκέτος? Ο καφές σου προδίδει το χαρακτήρα σου σύμφωνα με έρευνες επί των ερευνών που έχουν γίνει, διότι ο καφές αποτελεί για το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων στην Ελλάδα, έτσι, το πρώτο ραντεβού της ημέρας, θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι αυτή η πρώτη γουλιά που ανατριχιάζει η ραχοκουκαλιά σου όταν την κατεβάζεις πριν ξεκινήσει η δουλειά. Αυτή η μικρή καθημερινή απόλαυση που μπορεί να μας φτιάξει τη διάθεση, ή αν δεν είναι όπως ακριβώς τον περιμέναμε, να μας χαλάσει και το κέφι, μη σου πω. Γιατί, ας το παραδεχτούμε, ένας κακός καφές ο πρώτος της ημέρας είναι ένα δράμα που κανείς δεν χρειάζεται. Πάμε να δούμε λοιπόν. Αν ένας κακός καφές ο πρώτος της ημέρας είναι ένα δράμα που κανείς δεν χρειάζεται. Πάμε να δούμε.

σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας. Λοιπόν, όσοι προτιμούν λάτε, τείνουν να είναι πιο ζεστοί, κοινωνικοί και γενναιόδοροι με έντονη διάθεση. Αν προτιμάς φρέντο ή iced coffee, εδώ μιλάμε για ανθρώπους που δύσκολα αφήνουν τη ρουτίνα να τους περιορίσει. Η έρευνα συνδέει την προτίμηση για παγωμένο καφέ με πιο αυθόρμητους δημιουργικούς και περιπετειώδεις χαρακτήρες. Είναι πιθανότερο να δοκιμάσουν να αλλάξουν σχέδιο την τελευταία στιγμή ή να πούν πάμε χωρίς να χρειάζονται ιδιαίτερη προετοιμασία οπουδήποτε. Η ίδια τάση, ωστόσο, μπορεί να μεταφράζεται και σε παρορμητικότητα, ειδικά αν πρόκειται για αποφάσεις της στιγμής. Αν προτιμάς decaf ή φυτικό γάλα, εκεί σε συνδέεσαι ένα με μεγαλύτερη ανάγκη για έλεγχο και τελειομανία. Είσαι πιθανότητα άνθρωπος που ξέρει τι θέλει, προσέχει λεπτομέρειες και που μπορεί να μεταφράζεται σε πειθαρχία. Αυτό και πιο συνειδητές επιλογές στην καθημερινότητα. Από την άλλη, ίσως δυσκολεύεσαι λίγο όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται ακριβώς όπως τα είχες φανταστεί. Αυτά. Οπότε κάντε τα ταιριάσματα με το τι καφέ πίνετε, να καταλάβετε κιόλας την ψυχοσύνδεσή σας. 6936-10122 το Viber. Παρακαλώ τα μηνύματά σας που είστε και από πού μας ακούτε. Η Telekom μαζί μας, στο πλευρό μας, φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Στα καλύτερα που έλκονται. Πάμε, δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας.

0: Σφαίρα 102-2. 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τη

0: απόλυτη. Είναι η απόλυτη, παιδιά. 28 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Μαζί μέχρι και τη μία είπαμε θα συζητήσουμε για τη συναυλία της Άννας στο ΆΚΑ και θα το κάνουμε. Ήμασταν εκεί 95.000 άνθρωποι. Εντάξει, ζήσαμε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμόμαστε για πάντα. Ναι, τη ζήσαμε. Είναι η Άννα υπέρθεα και ήταν σαν κοριτσάκι 20 χρονών. Ναι, ήτανε. Κατέβηκε από αυτό το υπέροχο ζιπ. Όσοι ήσασταν εκεί το ξέρετε. Όσοι δεν ήσασταν, βέβαια, ήταν σαν να ήσασταν. Γιατί έχετε δει παντού story, βίντεο κλπ. Να πω ότι έχει τύχει να δω άπειρες παραγωγές του εξωτερικού. Πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Από Beyoncé μέχρι Madonna, Jennifer Lopez, Lady Gaga και όλα αυτά. Ήτανε αυτή η παραγωγή, σαν να έβλεπα μια ξένη παραγωγή, όντως. Βέβαια, υπήρχε μια μεγάλη ομάδα από πίσω, η οποία έστεινε όντως συναυλίες της Adele, έχει κάνει τη Madonna. Ήταν δηλαδή όλα πάρα πολύ προσεγμένα, όλα πάρα πολύ ωραία. Και σίγουρα θα μείνει στην ιστορία και με τα βεβαιώσεις εγώ σας λέω ότι δεν υπάρχει άλλος Έλληνας καλλιτέχνης που μπορεί να το κάνει αυτό αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να γεμίσει το ΆΚΑ με 100.000. Δηλαδή το ότι χορεύαμε τσιφτετέλη μέσα στο ΆΚΑ δεν νομίζω να μπορέσει να το κάνει άλλος. Γιατί εντάξει, έχουμε και περισσότερους λαϊκούς καλλιτέχνες βέβαια στην Ελλάδα, αλλά επειδή και η Άννα Βύση είναι λαϊκή, θέλω να πω, άσχετα με κάποια pop κομμάτια, αλλά έχει πει και το Τραύμα, έχει πει. Και από εδώ έχει πει και από εκεί. Νομίζω δεν μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος. Ήταν μαγικό. Και περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber 6936 10 102, να μου πείτε αν ήσασταν εκεί και πώς περάσατε και πώς σας φάνηκε. Αυτά. Θα περάσω σε ένα μικρό break και ξανάρχομαι.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
9: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
11: Λογαριασμοί.
10: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
11: Υγεία.
10: Μίτινγκ.
11: Υγεία. Ενεργείο.
10: Υγεία.
11: Εθερικά.
10: Υγεία.
12: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
13: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του Mage Big One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Από τάβλη πλακωτό, στο μου.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
4: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radio.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. 36 λεπτά μετά από τις 10 η Μηφερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Τώρα η σύνδεση σου αποκτά παγκόσμια δύναμη, σου λέω. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Πάμε να ακούσουμε ωραίες μουσικές. Εννοείται πάμε, γιατί τι άλλο θα κάνουμε.

μόνο επιτυχίες.

Βέρτης αφού. Πού είναι το χαλί μου? Να το. Και δεν σε νοιάζει. 46 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα, 28 του Σεπτέμβρη. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί. Μέχρι και τη μία. Η πιο πλαισινή ήθελε που φέρνει τα ζευγάρια πιο κοντά. Να το πω. Θα το πω. Νέα μελέτη συνδέει τη σωματική δραστηριότητα με καλύτερη επικοινωνία και λιγότερες εντάσεις. Μερικές φορές δηλαδή αυτό που χρειάζεται μία σχέση δεν είναι μια μεγάλη απόδραση, μία αλλαγή, ας πούμε, στην καθημερινότητα, αλλά λίγος χρόνος μακριά από όλα όσα την κατακλείζουν. Μία βόλτα. Λίγα βήματα δίπλα-δίπλα. Μία συζήτηση χωρίς κινητά και περισπασμούς. Μπορεί να δημιουργήσουν ένα διαφορετικό χώρο επικοινωνίας. Γιατί εκεί είναι το πρόβλημα, ρε παιδιά. Στην επικοινωνία, κατάλαβες. Σωματική δραστηριότητα, ό,τι μπορεί να είναι αυτό. Δηλαδή, λύνει τις συγκρούσεις. Τις λιγότερο σοβαρές συγκρούσεις, εντάξει. Τα αποτελέσματα, λέει, της έρευνας ήταν ελαφρώς καλύτερα όταν η άσκηση γινόταν από κοινού. Αν και η διαφορά σε σχέση με την ατομική άσκηση δεν ήταν, ας πούμε, και πάρα πολύ σημαντική, αλλά σου λέει, κάντε κάτι μαζί. Δηλαδή, μία βόλτα, περπάτημα, τρέξιμο, προπόνηση με βάρη. Αυτές ήταν οι δραστηριότητες που αναφέρθηκαν. Όταν οι ερευνητές, λοιπόν, συνέκριναν τις απαντήσεις με δείκτες που αφορούσαν την ποιότητα της σχέσης, διαπίστωσαν ότι τόσο η ατομική όσο και η κοινή άσκηση σχετίζονταν με την καλύτερη επικοινωνία. Είναι πως τα σκάει ενδορφίνη, οπότε και τα βλέπεις και όλα λίγο καλύτερα. Μεγαλύτερη ικανότητα διαχείρισης των διαφωνιών, λοιπόν, και χαμηλότερα επίπεδα συζυγικών εντάσεων. Ήταν παρόμοια εικόνα τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. Γιατί μία κοινή βόλτα, λοιπόν, μπορεί να κάνει καλό στη σχέση? Είναι πολύ απλό. Γιατί δημιουργείς χρόνο για τους δυο σας μέσα στην καθημερινότητα που οι δουλειές, οι υποχρεώσεις, μπλα μπλα μπλα, ειδικά αν έχεις και πολύ πιεσμένο πρόγραμμα, γίνεται χαμός. Ένας περίπατος απομακρύνει προσωρινά το ζευγάρι από αυτό το περιβάλλον, το toxic. Δεν υπάρχει ανάγκη για ιδιαίτερη προετοιμασία και η δραστηριότητα αφήνει τα χέρια και το μυαλό πιο ελεύθερα για μία κουβέντα. Αυτό είναι. Να μην έχεις περισπασμούς γύρω σου. 6936 10102, το Viber, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Θα περάσουμε σε ένα μικρό break και έρχομαι για την τρίτη και τελευταία ώρα να σας δώσω και δώρο.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Το πρωινό σου
6: το καλύτερο.
5: Το απογευματινό σου break
7: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα
5: το καλύτερο.
7: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
5: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Ψηρά, ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί? Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
15: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
16: Πολτρώνες σοφά, σόλο διβάνι,
17: δι κουαλίτα.
18: Πάμε Breaking Bad.
19: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
18: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
19: Stand-up είναι.
18: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνος το Φάνης.
19: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
18: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
20: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
21: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
22: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
23: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
24: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.

0: Ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνο σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνο σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνο σύ, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Σφαίρα 102-2
3: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
4: Εσείς φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. 5 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 12, Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή για το δώρο της ημέρας. Galerie de Beauté. Σας δίνω δωροπιταγή αξίας 50 ευρώ. Να πάτε να πάρετε ό,τι θέλετε, να κάνετε δώρο στο κορίτσι σας, στο αγόρι σας ή και για εσάς τους ίδιους. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Galerie de Beauté, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6936 10 102, και πολύ καλή επιτυχία. Δυναμώστε και τα ραδιόφωνά σας, έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά. Πάμε να ξεκινήσουμε και τα λέμε σε λιγάκι.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Έχω και Γιώργος Μαζονάκης, 28 λεπτά μετά από τις 12. Ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της τρίτης και τελευταίας μας ώρας. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Φερίνα Ευαγγέλου και σήμερα Δευτέρα, 28 του Σεπτέμβρη. Καλή εβδομάδα από άλλη μια φορά. Πάμε στα ζώδια. Κρύη, η μέρα σας θέλει πιο ηρεμούς και λιγότερο βιαστικούς. Τα αισθηματικά μια ειλικρινή κουβέντα μπορεί να φέρει πιο καθαρές απαντήσεις. Ταύρη, σήμερα χρειάζεται περισσότερη ξεκούραση και λιγότερη πίεση. Δίδυμη, η μέρα φέρνει πολλές κουβέντες και ενδιαφέρουσες επαφές. Καρκινάκια, η μέρα σας κάνει πιο συναισθηματικούς και λίγο πιο ευάλωτους. Λιοντάρια, σήμερα έχετε καλή διάθεση και μεγαλύτερη ανάγκη έτσι για να κάνετε πράγματα. Στα αισθηματικά μια ζεστή προσέγγιση μπορεί να φέρει ευχάριστη εξέλιξη. Παρθένη, η μέρα σας καλή να αφήσετε λίγο στην άκρη την ανάγκη για έλεγχο. Στα ερωτικά μην αναλύετε κάθε λεπτομέρεια. Ζυγή, η διάστησή σας είναι δυνατή, αλλά μην αφήσετε οι υποψίες να σας οδηγήσουν σε λάθος συμπεράσματα. Σκορπιοί, η μέρα σας δίνει γοητεία και διάθεση για νέες επαφές. Μια συνάντηση μπορεί να σας φέρει πιο κοντά με κάποιον που σας ενδιαφέρει. Τοξοτάκια, σήμερα έχετε ανάγκη από κίνηση, παρέα και κάτι διαφορετικό. Εγώ και η μέρα σας ζητά να χαλαρώσετε λίγο και να μην σκέφτεστε μόνο τις υποχρεώσεις. Υδροχόοι, κάτι απρόσμενο μπορεί να σας κάνει να αλλάξετε σχέδιο, αλλά τελικά να περάσετε καλύτερα. Και τέλος ψάρια, η μέρα έχει συνέστημα και περισσότερη ανάγκη για τρυφερότητα. Αυτά και με τα ζωδιάκια. Περνάω σε ένα break και έρχομαι για φινάλε.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά. Drive.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
9: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
10: Το House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
11: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Σφαίρα Viber 6936 10122.

Λούση. Έλεγε το χειροκρότημα. Εκεί γεννιέται η μαγεία. Και όπου υπάρχει μαγεία, βρίσκουμε και το μαγικό γαλί. Κατάλαβες. Αυτό ήταν για σήμερα. Η πρώτη φανταστική εκπομπή της εβδομάδας, μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Ντονά, ο Θέμης μας. Θα έρθει και η Ελίνα με το Θανάση, Κυράνια με τον Πέτρο. Αύριο ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, ο Παναγής, η Νάντση και ο Νίκος μας θα είναι εδώ για εσάς. Και λίγο πριν τις 10 πρώτα, ο Θεός, θα έρθω κι εγώ για τα δικά μας. Μέχρι αύριο Τρίτη που θα τα ξαναπούμε, να προσέχετε πολύ. Έχετε όλη μου την αγάπη. Τσα.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες. Είναι λίγο πριν τη μία στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Σφαίρα 102,2.
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.

0: Στη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συνένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
7: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή? Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
8: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
9: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
10: Euphoria!
9: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
11: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
12: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
14: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
13: Σιγά μη βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
15: Και νιώθω. Vistabet.
11: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
16: Σφαίρα 102-2.
17: Μία με τρεις. Μαρία Αντωνά.

0: παρέα στον Σφαίρα με τη Ράνια Κουστάκη και τους μεγαλύτερους Έλληνες καλλιτέχνες.
1: Έρχεται.
2: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Αυτός είναι ο υπέροχος Χρήστος Μάστορας. Είσαι η μόνη μου επιλογή εδώ στον Σφαίρα 102.2. Και αυτή είναι, παιδιά, η έννοια της αγάπης και η σημασία, το να μπορείς να έχεις επιλογές, αλλά εσύ να επιλέγεις εκεί ξανά και ξανά τον άνθρωπό σου και να στηρίζεις την επιλογή σου, όχι μόνο στα καλά αλλά και στις δυσκολίες, και να είναι η μόνη σου επιλογή, η μόνη επιλογή που θέλεις εσύ. Ωραίο, πολύ ωραίο. Και ακόμη καλύτερα θα περάσουμε εδώ πέρα παρέα μας μέχρι τις 3. Καλή μας εβδομάδα. Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Σήμερα μας έφτιαξε λίγο το κέφι ο καιρός. Όλο το Σαββατογύριακο είδαμε βροχές, ζήσαμε καταιγίδες, είχε συννεφιά. Αλλά να που ήρθε η Δευτερούλα σήμερα να μας φτιάξει το κέφι και τη διάθεση, τουλάχιστον καιρικά. Γιατί όποτε έρχεται η Δευτέρα, αντιλαμβάνεσαι ότι ξανά μία από τα ίδια σε φάση υποχρεώσεων. Λοιπόν, το νου σας, σε λίγο σας έχω νέα διαγωνισμούς. Αρκεί να μείνετε εδώ πέρα παρέα μαζί μου.
1: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
6: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
8: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
9: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
10: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet. Μία προσφορά γνωριμία special.
11: Και νιώθω.
12: Και καλή διασκέδαση.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
14: Να δω

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
6: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ πρωτεΐν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα κεφίρ kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Olympus με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
7: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
8: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
9: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
10: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
11: Επιστρέψαμε στο Σφαίρα 102.2, αγαπημένοι μου. Καλώς ήρθατε, Μαρία Ντονά, στην παρέα σας. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 3 καθημερινά. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα SMS. Ό,τι θέλετε να μου πείτε, ξέρετε, στα social media Μαρία Κάτω Παύλα Ντονά ή στα social media του Σφαίρα μας. Όπου και εκεί μπορείτε να μπείτε και τώρα που μιλάμε, να δείτε πόσο ωραία πράγματα έχουμε ετοιμάσει. Διαγωνισμούς. Έρχεται καινούριο παρέα, ετοιμαστείτε με καταπληκτικό όνομα, αλλά και καινούριο μέρη μίμη των επόμενων. Είναι ο καλεσμένο μας που δεν μπορώ να σας αποκαλύψω πολλά. Γιατί έχω τρέλα μαζί του και θα καταλάβετε ποιος είναι σε λίγο καιρό. Σε λίγο καιρό. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν χρειάζεται όμως χρόνο για να μας συστηθεί ο Γερμανός με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, με σοβαρό σερβίς αλλά και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Γερμανός για να λύσετε αυτά τα προβλήματα που πραγματικά τίποτα. Λύνονται πολύ. Πολύ άμεσα από τους σοβαρούς επαγγελματίες. Κορυφαία επαγγελματίας. Απέδειξε για ακόμα μια φορά πόσο πολύ ψηλά έχει τη θέση τον πύχη η Άννα Βύση με αυτή την εκπληκτική εμφάνιση που έκανε στο ΆΚΑ. Σαρωτική και μας αρέσει πάρα πολύ που πλέον έχουμε τη δυνατότητα στην Ελλάδα να απολαμβάνουμε τέτοια event. Σαν να βρισκόμαστε στο εξωτερικό ένα πράγμα. Από τους δικούς μας καλλιτέχνες τους Έλληνες. Γιατί να έρχονται μόνο οι άλλοι εδώ πέρα? Γιατί και να είναι υπερπαραγωγή. Η Άννα Βύση επιβεβαίωσε για ακόμα μια φορά τον τίτλο της ότι είναι η απόλυτη Ελληνίδα στάρ και κάπως έτσι εμφανίστηκε και στο ΆΚΑ με το Αιγαίο.

μοναδικός ο Σάκης Ρουβάς. Και μάλιστα πρόσφατα τον πέτυχα σε ένα πάρα πολύ ωραίο event που έγινε στη Νότια Αθήνα. Παιδιά, ήταν συγκλονιστικά όμορφος και έχει τέτοια ενέργεια στάρ που νομίζω ότι περισσεύουν και τα λόγια, ρε παιδί μου. Είναι αυτό που λένε ότι βλέπεις το Σάκη και χάνεις τα λόγια σου. Αυτό ακριβώς επιβεβαιώθηκε για ακόμα μία φορά. Με το που μπήκε μέσα στο χώρο, έλαμψε όλος ο χώρος. Σαν να έβλεπε τον George Clooney της Ελλάδος ένα πράγμα. Βεβαίως, αυτός είναι ο Σάκης και μας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, συμπληρώσαμε 60 λεπτά παρέα μαζί με την Telecom που συνδέει τον κόσμο μας με το πιο hot tech δώρο. Και εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε στο Viber του Sphere 693610122 τη λέξη Telecom και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση που κάνουμε παρέα κάθε Παρασκευή εδώ και να κάνετε δικό σας αυτό το Tablet 2, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο. Πάρα πολύ. Σε άλλα νέα, είμαι η Μαρία Ντονά. Κάνω σύντομο break και επιστρέφω σε λίγο.

0: 102. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με Ρούμι. Η θρυλική κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5 χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
2: Έτοιμοι οι μπαμπάδες.
1: Πρωταγωνιστού Βίκη Σταυροπούλου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με Ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
3: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλεις στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Χθες έκατσα να δω Premier
12: City United.
11: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
12: Με δουλεύεις?
11: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
12: Δεν είδα κάτι στα social.
11: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
12: Πόσταρες κάτι?
11: Εννοείται πόσταρα. Social.
13: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
16: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
17: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
18: Το πρωινό σου?
19: Το καλύτερο!
18: Το απογευματινό σου break?
20: Το καλύτερο! Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
18: Το καλύτερο!
20: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοπούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
18: Λαδοπούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο!
21: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
22: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
23: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
0: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
0: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
2: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
0: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
19: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
24: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
25: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
26: Λογαριασμοί.
25: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
27: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
28: Σφαίρα 102-2.
29: Και ένα και δύο και δέκα στη σειρά χωρίς διακοπή.
30: Πολύ καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Σφαίρα 102-2. Σήμερα είναι Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Είναι η τελευταία Δευτέρα για αυτόν τον μήνα. Οπότε θέλω σήμερα πράγματα τα οποία μπορεί να έχετε αφήσει πίσω να τα βάλετε προτεραιότητα. Θέλω να μου σημειώνετε στα χαρτάκια και μπροστά στο ψυγείο να τα κολλάτε. Γιατί από ό,τι λένε έτσι και διάφορες έρευνες, αυτό μας. Μας μαζεύει λίγο από τα πολλά που μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας και είναι σαν μία έτσι, σαν ένας στόχος που έχουμε μπροστά και πρέπει να παρακολουθήσουμε με κάποια πράγματα τα οποία θέλουμε να βάλουμε προτεραιότητα και να αλλάξουμε στη ζωή μας, έτσι για να κάνουμε και για μας κάποια πράγματα τα οποία τα θέλουμε πολύ καιρό και για κάποιο λόγο συνέχεια τα αναβάλουμε. Αυτή είναι η Δευτέρα που θα ξεκινήσουμε τις κινήσεις τις σωστές, τις ωραίες για τον εαυτό μας. Αυτή είναι η Δευτέρα που θα τα δούμε όλα διαφορετικά και που θα πούμε ναι, ευχαριστώ για ό,τι έχω, για ό,τι μου συμβαίνει και για όλα όσα έρχονται. Λοιπόν, θέλετε αυτό το οποίο έρχεται, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι ένα T-Tablet 2. Μπορείτε να το κάνετε δικό σας, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με ένα μοναδικό δώρο τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. T-Tablet 2, αρκεί να μου στείλετε Viber Stone Sfera στο Viber στο Σφαίρα. Αρκεί να μου στείλετε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-122, γιατί κάθε Παρασκευή κάνουμε κλήρωση όλοι εδώ μαζί. Συγχωρέστε με, παιδιά, τι να κάνω κι εγώ, τι να κάνω. Έχω διακτηνιστεί από τη μία δουλειά στην άλλη. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Γύρισα, δεν κοιμήθηκα. Θα χαλαρώσουμε τώρα μέσα στην εβδομάδα. Λοιπόν, έρχεται ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης, ίσως από τα πιο φωτεινά πλάσματα που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Και κάθε φορά όταν ακούω τις δηλώσεις του στις συνεντεύξεις του, ο Νίκος Οικονομόπουλος επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά γιατί τον αγαπάμε τόσο πολύ, γιατί παραμένει απλό λαϊκό παιδί και γιατί έχει μέσα στην καρδιά του το καλό. Και αυτό αποτυπώνεται και μέσα από τις λέξεις που χρησιμοποιεί όταν είναι να μιλήσει και για άλλους ανθρώπους. Πολύ βασικό αυτό. Λοιπόν, σε λίγο Γιώργος Σαμπάνης, σε λίγο έρχεται η Κατερίνα Λιόλιο, ενώ τώρα το ένοχο κορμί του Νίκου Οικονομόπουλου έρχεται στην παρέα, ετοιμάζει τις εμφανίσεις του μαζί με τη θεά την Έλενα Παπαρίζου. Και μαθαίνω ότι θα είναι υπερπαραγωγή. Σε λίγο στην παρέα έρχεται και ο Πέτρος Ιακωβίδης και ο αγαπημένος μου Χρήστος Μενιδιάτης. Αυτό το παιδί δεν φαντάζεται τι χιούμορ έχει. Έρχεται εδώ στην παρέα μας με το ό,τι πιο όμορφο, αυτό που έχω, είστε εσείς. Εδώ στην παρέα μου μέχρι τις 3.

0: για σένα γίνονται όλα. Στα βέντα εδώ στο Σφαίρα 102. Και τι εννοώ με αυτό? Όχι, δεν είναι λίγο παίγνιο, είναι πραγματικότητα. Γιατί για σένα αμέσως τώρα έχω ένα εκπληκτικό ζευγάρι ηλίου. Να διαλέξεις εσύ ό,τι θέλεις. Το σχέδιο που αγαπάς από την Σύρο στον Πειραιά, το Spectrum Eyewear στην Οδό Ψηλιάνου του 150, είναι στην παρέα μας και σου δίνει κορυφαία ποιότητα και καταπληκτικά γυαλιά. Θέλετε να διαλέξετε, να πάτε και να πάρετε ένα γυαλάκι από εμάς δωράκι? Ανέ, Vibersphere 693610122, γράψτε τη λέξη Spectrum, το ονοματεπώνυμό σας και κάντε ένα δωράκι στον εαυτό σας. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να σας φτιάξει το κέφι και τη διάθεση. Μέσα στη Δευτέρα αυτά πρέπει να γίνονται, για να περνάει η Δευτέρα έτσι ανεπαίσθητα, να περνάει η Δευτέρα πολύ εύκολα, ευχάριστα. Όπως ακριβώς θα κάνουμε και μετά το σύντομο break που έρχεται αμέσως τώρα στον Σφαίρα.
1: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3. Σφαίρα
2: 102-2. Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα. Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
6: Ποιο ματς?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
13: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου επιστήμη μας.
16: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
17: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για ακόμα λίγο, θα είμαστε παρέα μαζί σας. Εδώ που έχουμε προσμονή για κάτι πάρα πολύ όμορφο και που πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Φυσικά και μιλώ για το Race for the Cure, το οποίο έρχεται, πλησιάζουν ημέρες, Σάββατο 3 του Οκτώβρη, με ένα πλούσιο διήμερο πρόγραμμα. Μπείτε τώρα στο greaserace.gr, δείτε όλα όσα σας περιμένουν και ελάτε να γίνουμε μαζί για ακόμα μια χρονιά όλοι ένα. Γιατί μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού. Μια φοβερή δράση που πραγματικά πρέπει όλοι να τη σαπορτάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε. Σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Σαμπάνης. Ενώ τώρα η Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό. Και εννοείται πως αν έχετε πρόβλημα με σοβαρό σέρβις που χρειάζεται, είτε το λάπτοπ, το smartwatch ή το σκούτερ σας, ο Γερμανός είναι η λύση, η καλύτερη πρόταση, και μάλιστα έχετε 25% έκπτωση στην επισκευή του. Και εννοείται πως πρέπει να περάσετε από ένα κατάστημα Γερμανός και να αφήσετε τη δουλειά στους ειδικούς σε όλα τα επίπεδα, παιδιά. Πάντα να διαλέγουμε τους καλύτερους για να μην έχουμε μετά άλλα τραξίματα. Πάμε τώρα να ακούσουμε αυτή την τραγουδάρα που έρχεται.

είχε δει. Και τον έκανε, ας έμπνευση. Έτσι, γιατί όλα είναι θέμα έμπνευσης, ε? Σωστό και αυτό. Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Την πρώτη εκπομπή για αυτήν εδώ πέρα την εβδομάδα. Νομίζω ότι καλά πήγε. Καλά μας τα πήγε και ο καιρός. Ε? Τουλάχιστον έχουμε θετικούς ιονούς για να συνεχίσουμε και όλη την επόμενη. Λοιπόν, έτσι θα κυλήσουν τα πράγματα. Για να κάνω και ένα μικρό τσεκ γρήγορο. Σήμερα στους 24 βαθμούς έτσι θα εξελιχθούν και την Τρίτη. Από Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο ετοιμαστείτε για μικρές μίνι καταιγίδες. Οπότε ό,τι απολαύσουμε σήμερα και αύριο, παιδιά. Μετά, ξέρετε, ομπρελίτσες, ζακετούλες και καιρός του είναι. Τι να κάνεις τώρα, δεν είναι καιρός του τώρα να έχει και λίγο κρυμπλάκι κάποια στιγμή το βράδυ. Δεν ξέρω, εγώ το βρίσκω πάρα πολύ γλυκό και πολύ ρομαντικό. Και μου αρέσει γιατί βοηθάει και το ραδιόφωνο, να ξέρετε, γιατί είναι αυτό που λέω εγώ, ραδιοφωνικός ωραίος ο καιρός. Λοιπόν, για δύο ολόκληρες ώρες, παρέα μαζί μας ήταν η Telecom, μας χαρίζει ένα T-Tablet 2. Αρκεί να στείλετε τώρα ένα SMS στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Κάθε Παρασκευή θα κάνουμε την κλήρωση εδώ πέρα παρέα μαζί. Και ένα τυχερό ή μια τυχερή θα χαμογελάσει λίγο πιο πολύ, αλλά θέλω να είστε πάντοτε συντονισμένοι, γιατί έχουμε να δώσουμε ακόμα αρκετά και πολλά δωράκια. Λοιπόν, ο Θέμης Γιώργαντας και η ομάδα του είναι εδώ πέρα μέσα στο στούντιο και με κοιτάνε και λίγο περίεργα γιατί μιλάω πολύ. Καλά, καμία σχέση με τα κινητά τους είναι αναχείρας, τίποτα. Δεν τους νοιάζει. Οπότε να πω στα παιδιά είναι εδώ, καλώς ήρθατε. Έρχεται ο Θέμης Γιώργαντας στην παρέα για τις επόμενες δύο ώρες. Αμέσως μετά Ελίνα Παπίλα Θανάσης Πασάς και η Ράνια η Κωστάκη μου, η οποία είναι εκπληκτική και φέτος. Από μένα να έχετε μια υπέροχη συνέχεια. Θα τα πούμε αύριο ακριβώς στη μία. Πολλά ζουμαρά φυλάκια. Bye.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα. Είναι λίγο πριν τις 3 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Πες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Σφαίρα 102,2.
4: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
5: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
6: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μεγάλη προσφορά.
9: Όχι, όχι.
8: Τεράστια προσφορά.
9: Ούτε.
8: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can.
7: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
11: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες.

0: You're in good company.
1: Το έχω δει στο σινέμα.
2: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
3: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
4: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
8: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
9: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
10: Σφαίρα 102-2.
11: 3 με 5. Θέμης Γιοργαντάς.
12: Εδώ είμαστε και πάλι, τι μου κάνετε παιδιά, πως ήταν το βροχερό μας Σαββατοκύριακο? Καλύτερα νομίζω τα πράγματα με τον καιρό για αυτή την εβδομάδα, τουλάχιστον τις πρώτες μέρες. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102.2. Σήμερα Δευτέρα 28 του μήνα, βλέπω στο ορτολόγιο Χαρίτονας και Αλκίσων. Μάλιστα, να σας χαιρόμαστε. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται ο Πάνος Κιάμος, τον άκουσες πρώτα εδώ, αποκλειστικά. Καλησπέρα σε όλους.

0: παρέα στον Σφαίρα με τη Ράνια Κωστάκη και τους μεγαλύτερους Έλληνες καλλιτέχνες.
1: Έρχεται. Παρέα στον Σφαίρα με

0: Παίζει αποκλειστικά εδώ στο Σφαίρα 102.2 Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος ενώνουν για πρώτη φορά δισκογραφικά τις φωνές τους. Χάρτινες αγάπες το αποτέλεσμα. Ένα σύγχρονο γνήσιο λαϊκό τραγούδι σε μουσική Γιώργου Σαμπάνη και στίχους Ελένης Γιανατσούλια. Χάρτινες αγάπες μόνο εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα. Σίγουρα σου έχει συμβεί να χρειαστείς εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σου πάροχο και να σκέφτεσαι από πριν πόση ώρα θα περιμένω στην αναμονή. Λοιπόν, τα ξεχνάς αυτά. Με το Nova More αυτό αλλάζει. Απολαμβάνεις πλέον premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στην εφαρμογή της Nova, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και βεβαίως, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Ψηρά, ξεκόλα.
12: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
14: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app.

0: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί? Σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
8: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Θα σας πω τώρα κάτι που θεωρώ ότι έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον. Ποιοι άνθρωποι νοιάζονται πραγματικά για εμάς? Και δεν θα σας το πω εγώ. Θα μας το πει ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος και επιστήμονας, ο Αριστοτέλης. Λοιπόν, ο Αριστοτέλης χώριζε τις σχέσεις σε τρεις κατηγορίες, της χρησιμότητας, της ευχαρίστησης και της αρετής. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, οι άνθρωποι που νοιάζονται αληθινά για εμάς, πρώτον, η πρώτη κατηγορία, μας εκτιμούν για αυτό που είμαστε και όχι για αυτό που έχουμε. Οι αυθεντικοί άνθρωποι δεν μας βλέπουν σαν μέσο για να πετύχουν κάτι, ούτε μας κρίνουν από την κοινωνική μας θέση ή την εικόνα μας. Μας αποδέχονται με τα ελαττώματα, τις αδυναμίες και τις ιδιαιτερότητές μας. Λοιπόν, η δεύτερη κατηγορία είναι οι άνθρωποι που έχουν το θάρρος να μας πούν την αλήθεια. Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Σε έναν κόσμο που συχνά θέλει το κοπλιμέντο, ο αληθινός άνθρωπος θα κάνει το αντίθετο, θα μας πει την αλήθεια, ακόμα και αν είναι δυσάρεστη ή αν πρόκειται για κάτι που δεν θέλουμε να ακούσουμε. Δεν το κάνει από κακία βέβαια, αλλά επειδή νοιάζεται πραγματικά για εμάς. Και τέλος, η τρίτη κατηγορία είναι αυτοί που θέλουν να μας βλέπουν να εξελισσόμαστε. Στην τέλεια φιλία, ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι ο φίλος είναι ένας άλλος εαυτός, έτερος αυτός δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι η ευημερία, η επιτυχία και η ευτυχία του άλλου αντανακλούν άμεσα πάνω μας. Δεν υπάρχει ζήλια, δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Ένας αληθινός άνθρωπος αναγνωρίζει τις δυνατότητές μας, μας προκαλεί να γίνουμε καλύτεροι και η δική μας ευτυχία γίνεται μέρος της δικής του ευτυχίας. Πόσο σωστό είναι αυτό? Έρχεται ο Θοδωρής Φέρης.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Η Μαρίνα Σπανού εδώ στο Σφαίρα 102.2. Παιδιά, μη μου ξεχαστείτε για άλλη μια χρονιά. Ο Σφαίρα 102.2 γίνεται μέρος της μεγαλύτερης γιορτής ελπίδας και αλληλεγγύης. Σας περιμένουμε λοιπόν όλους στο Greece Race for the Cure για ένα διήμερο γεμάτο μουσική, θετική ενέργεια και στιγμές που μας ενώνουν. Το 18ο Greece Race for the Cure επιστρέφει για άλλη μια χρονιά. Φέτος λοιπόν δίνουμε ραντεβού για πρώτη φορά στο ποδίο του Άρεως. Αυτό το Σαββατοκύριακο. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου για τη μεγαλύτερη διοργάνωση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα. Το Σάββατο λοιπόν απολαμβάνουμε μια ξεχωριστή μέρα γιορτής και προαγωγής υγείας με πολλές δράσεις, μουσική και εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Την Κυριακή παίρνουμε θέση στην εκκίνηση του αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων ή στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Ένα νέο σημείο συνάντησης. Νέες διαδρομές, η ίδια δύναμη, η ίδια ελπίδα. Έλατε λοιπόν μαζί με το Σφαίρα 102.2 στο 18ο Greece Race for the Cure, εκεί όπου κάθε βήμα έχει αξία. Σας περιμένουμε όλες και όλους εκεί, σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες. Είναι λίγο πριν τις 4 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνή, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
2: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
3: Το πρωινό σου
4: το καλύτερο.
3: Το απογευματινό σου break
5: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα
3: το καλύτερο.
5: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
3: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά, ό,τι καλύτερο.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
0: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
8: Ένα σκύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
9: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
12: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
13: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι.
14: Έφτασε!
12: Στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
13: Καλώς ήρθατε.

0: ξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Σφαίρα 102-2
2: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
3: Σφαίρα 102-2, επιστρέψαμε και είμαστε πανέτοιμοι για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπές για διαφημίσεις έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου. Νέο τραγούδι, Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: πάντα εδώ θα είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης με τα τραγούδια του «Αγαπώ σημαίνει» εδώ στο Σφαίρα 102.2. Στην παρέα μας και η Νόβα. Σου έχει συμβεί να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi δεν υπάρχει? Λοιπόν, το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day 1 έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις, αλλά και περισσότερα για Connect Day 1 και Ultra WiFi, nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Σφαίρα 102.2. Μόνο εσύ.

Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα.

0: από την ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση, η σύνθεση του MHP1, προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Ξηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Πάμε επόμενη γράμμη.
15: Ναι, εγώ είμαι.
14: Ναι.
15: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
14: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
15: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
14: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
15: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
14: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
19: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι,
20: τι κουαλίτα.
21: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
22: Σφαίρα 102.2.
23: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Έρχεται και η αναβίση και με αφορμή το Σαντρέ που θα ακούσουμε σε λίγο. Πραγματικά νομίζω ότι όλοι όσοι βρεθήκαμε στο Ολυμπιακό Στάδιο προχθές Σάββατο ακόμα δεν έχουμε συνέλθει από αυτό που αντικρίσαμε. Ένα υπερθέαμα και μία αναβίση που, ρε παιδί μου, κάθε φορά που βλέπω αυτή τη γυναίκα την είχα δει, ας πούμε, πέρυσι στο Καλλιμάρμαρο. Λέω, είναι καλύτερη από ποτέ. Και τώρα το ξεπερνάει πάλι αυτό. Πάντα κάνει κάτι το οποίο σε εντυπωσιάζει. Και λες, πραγματικά να ρωτιέσαι, πού θα φτάσει όλο αυτό. Ό,τι και να λέμε για αυτή τη γυναίκα, για την απόλυτη, όπως φυσικά όλοι αποκαλούν δίκαια, την Άννα Βύση. Η Άννα Βύση με αυτή τη συναυλία που έκανε στο κατάμεστο sold out Ολυμπιακό Στάδιο με 95.000 κόσμο, πολύ απλά έγραψε ιστορία ξανά. Τι θα κάνει στη συνέχεια, μου λέτε? Σαντρέ.

0: Για δεύτερη εβδομάδα στην κορυφή του Σφαίρα Top 30 αυτή είναι η Μαρσό, Γρανίτα Λεμόνι στην παρέα μας και η Νόβα που αλλάζει εντελώς τον τρόπο της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Έρχεται το Nova More πλέον, premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τη θέση και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσει με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στην εφαρμογή της Nova. Με το πάτημα ενός κουμπιού, σε καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν, παιδιά. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό σφαίρα. Ελίνα Παπίλα, Θανάση Πασάς. Σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια άπειρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και πάλι. Μουα.
1: Σφαίρα 102.2
2: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Pansik.gr.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
3: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
10: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ. Όλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή

0: πολλά ακόμα σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
1: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
2: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
5: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Το έχω δει στο σινέμα.
9: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
10: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλαμά Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
11: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
12: Πάλι σχολή.
13: Πάλι γραφείο.
14: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
15: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
16: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
17: Ξεκινάμε 5 φορές την εβδομάδα.
18: Ωραίους θα πιάσουμε.
19: Απογευματινό σφαίρα 102-2 με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Ζήλα.
1: Έρχεστε ειρηνικά ή να βρούμε καταφύγιο?
0: Θανάσης Πασάς.
2: Παγκόσμιο κύρο.
0: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
2: Αχλατσάριστα καλά.
1: Έλα
2: κλείσε.
0: Κάθε απόγευμα στον Σφαίρα 102.2 το ζούμε.
1: Το site που θα μαγειρέψουμε σήμερα είναι με το δάχτυλο στο βάζο.
0: Απογευματινό Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα και το Θανάση. Είμαστε στον αέρα. Σφαίρα 102.2. Αποκλειστικό.

0: Καλώς τους!
1: Πολύ δυναμικά ξεκινήσαμε σήμερα.
0: Αφήστε το λίγο να ακούσει ο κόσμος που έχει φρικάρει στο δρόμο. Πας και αλλάξει λίγο η διάθεση. Τζάντζετ!
1: I hate myself for loving you.
0: Ή αλλιώς φωτιά στα Σταυρωτόβραδα.
1: Έγινε δηλαδή το κόριτσι σήμερα και εμείς με αυτή τη νέα ενότητα.
0: Χωρίς δεν γιορτάζουν ποτέ και τέτοια.
1: Θα μου φύγει το μασελάκι κάτι. Έχω και
0: ενόψυχα σήμερα. Θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνουμε αυτό. Τραγούδια τα οποία είναι, ξέρω εγώ, αυτό, να το συνδυάσουμε. Ποιο είναι το αντίστοιχο ελληνικό του, ρε παιδί?
1: Κοίτα, το 85 βγήκε, έπρεπε να βρούμε την επιτυχία του 85.
0: Δεν πειράζει, ας είναι και τώρα, αλλά να είναι κάτι που να είναι το αντίστοιχό του.
1: Θέλει μια ροκιά, ρε.
0: Απογευματινό σφαίρα, μην μπερδεύεστε. Θανάσης Πασάς.
1: Η δικιά μας ροκούελ είναι παπηλά. Κάτι φοράει το γυαλί σήμερα του ρέμου. Το φοράει όλη μέρα. Του σκοπευτεί.
0: 15 ευρώ από την Ομόνοια. Καταπληκτικό.
1: Πολύ ωραίο.
0: Το έχω πάει σε τρία χρώματα.
1: Περιπτερέ.
0: Ναι.
1: Ωραίο.
0: Με το που το είδα στο περίπτερο λέω αυτό είναι. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102-2. Καλή εβδομάδα σε όλους. Όμορφη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Ο Σεπτέμβρης δεν τελειώνει ποτέ, έτσι. Δεν τελειώνει ποτέ, παιδιά.
1: Τι ωραία, τρεις μερούλες έμειναν, αλλά τουλάχιστον ο Σεπτέμβρης ο φετινός μας έφερε το χειμώνα.
0: Το χειμώνα πού, επειδή έπεσε τσάβα. Σιγά το.
1: Κοίτα, έχει πέσει και θερμοκρασία. Καλά είναι. Είναι ωραία.
0: Είναι θερμοκρασία Σεπτεμβρίου.
1: Έχω να ζήσω τέλειο Σεπτέμβρη από τα γενοφάσκια μου.
0: Καλά, ναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε εσένα που σήμερα γιορτάζεις, χρόνια πολλά σε εσένα που έχεις τα γενέθλιά σου, ο Βαρούχ γιορτάζει σήμερα, ο νεόφυτος, ο Χαρίτων, η Χαρίτων, έχεις λόξιγκα.
1: Ναι, δεν ξέρω ποιος με μελετάει.
0: Κάτσε, περίμενα, πόσο ChatGPT να δω μέθοδο.
1: Ήθελα να το κάνουμε μετά, live, είδες μες στο μυαλό μου, πώς θα ξεπεράσω το λόξιγκα. Διάβασα να πιω ανάποδα, πήγα να πιω λερώθηκα. Δεν καταλαβαίνω πώς να πιω ανάποδα.
0: Καλά, δεν έχεις κάνει καίνες στο δόντι, λερώθηκες.
1: Με νερό.
0: Πώς περνάει ο λόξιγκα. Στείλτε μας κι εσείς, γιατροσόφια. Ξέρω ότι σε τρομάζουν. Ξέρω ότι μετράς μέχρι το 10.
1: Τα πίνεις, έχω κάνει όλα αυτά.
0: Τα έχεις κάνει. Αργά, να πιένεις αργά ένα ποτήρι νερό, να κρατήσεις να αναπνεώσεις για 15 δευτερόλεπτα. Ξεκίνα. Πάμε. 1, 2, 3. Πάμε. Θα σου πω εγώ στο, εντάξει, περίμενε. Λοιπόν, πάρε μικρές αργές αναπνοές, όχι αυτό τώρα, περίμενε. Πιες λίγο αναψυκτικό αλκοόλ και πολύ γρήγορο φαγητό. Λόξιγκα κρατάει συνήθως 48 ώρες. Δυνάμωσε. Όταν τελειώσει η Joan Jett, μπορείς να αναπνέει. Φτάνει. Φτάνει, καλέ.
1: Δεν είναι η ώρα ακόμα. Ζωρίστηκα.
0: Και τώρα τελείωσε.
1: Για να δω. Α, μέχρι στιγμής δεν μου έχει έρθει. Άρα, Ελίνας. Γιατρίνα. Σου βγάλω μια άδεια.
0: Γιατρέσα.
1: Γιατρέσα.
0: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε, 211-779-31. Τι συζητάτε?
1: Κάνω εντολές. Εντάξει, θα πάει η Joan Jett, να βάλουμε το χαλάκι μας τώρα.
0: Ναι, τι να, γιατί να μην παίξει η Joan Jett?
1: Αφού τελείωσε το τραγούδι.
0: Ναι, σωστά. Ποιο τραγούδι θες να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας σήμερα?
1: Θέλω κάτι ωραίο, ρε παιδί μου.
0: Και εγώ κάτι ωραίο θέλω.
1: Ξέρεις,
0: θέλω
1: να σπάσει η μαυρίλα, γιατί άρχισαν τα πρωινά και δεν μπορώ πλέον, μαυρίζω. Κάτι έτσι...
0: Καλά, δεν βοηθάει η επικαιρότητα. Αυτό είχαν έρθει από κάτω τώρα από την εκπομπή της Σταματίνας και της Ίσης και συζητάγαμε. Με ρωτούσαν, ρε παιδί μου, για το ραδιόφωνο, για τα ομπλό και αυτά κι άλλα. Και μου λένε, λέω να βοηθήσει η επικαιρότητα, να
1: επιλογές.
0: Έχουμε καλές ειδήσεις. Και λέω, δεν βοηθάει καθόλου.
1: Επιλογές είναι αυτές. Πάντα είχαμε κακές ειδήσεις.
0: Αυτή τη στιγμή, αλλά ο Σεπτέμβρης. Και... Ο Σεπτέμβρης, τι μαζονάκι, πλάκα. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Έχει δίκιο. Επιλέγω να μην βλέπω πλέον ειδήσεις.
0: Εντάξει,
1: για να μην
0: ξέρεις τι γίνεται όμως.
1: Σιγά και που μαθαίνω τι θα γίνω καλός άνθρωπος.
0: Εντάξει, δεν πάει έτσι.
1: Τα πρωινά πρέπει να γυρίσουν πάνω χέρι, κάτω πόδι. Μαγειρική ζώδια, χαχού, χαχαχά.
0: Δεν είναι ο κόσμος μας έτσι.
1: Αυτός είναι ο κόσμος μας. Είναι η επιλογή να έχουμε.
0: Ήταν κάποια στιγμή.
1: Άσε μας, Ρελίνα, μια με ειδήσει από το πρωί στο βράδυ.
0: Και μετά θα ξεκινήσει προεκλογική περίοδος.
1: Θα βγαίνουν και παντού τώρα με τα περουκίνια τους και τα βαμμένα τους μαλλιά.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με Έλληνα Παπαρίζου από το παρελθόν.
1: Αυτή δεν είχε βγάλει ένα ωραίο σε κάποια φάση, ένα ροκέ.
0: Θες ροκ γενικά, σήμερα θες το ύφος μας να είναι ροκ.
1: Ναι, δεν ξέρω, αυτό θέλω να είναι. Ναι. Μωρέ, ποιο είναι αυτό το... που είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία, το ξένο που μετά το έκανε και στα ελληνικά. Να, να, να, να, να, να, να.
0: Είχε κάνει ξένη διασκευή.
1: Ναι, Ο δικό της ήταν. Της το είχε γράψει νομίζω ο Δάντης ή ο Φίβος.
0: Το Follow Me.
1: Μπράβο. Όχι. Α, να βάλουμε αυτό. Άλλο αυτό. Τι μου θύμισες τώρα. Το Follow Me βάλε.
0: Για ξεκίνα. Για βάλ το. Αγγλικό το έχουμε.
1: Και σε ελληνικό.
0: Αυτό δεν είναι ροκ, Θανάση.
1: Δεν έχει
0: σημασία. Ποιο pop πεθαίνει.
1: Δεν πειράζει.
0: Εσύ αυτό ακούς ροκ.
1: Το μπουζούκι είναι
0: ροκ. Δυνάμωσε λίγο, Εστράτο. Ακούσε ένα ροκ τραγούδι που πέλαξε ο Θανάση.
1: Το ροκ σημαίνει να είσαι επαναστατικό.
0: Εντάξει, τέλος.

0: Τι είναι αυτό που έγινε στο ΆΚΑ το Σάββατο, πείτε μου.
1: Τι έγινε, χαμπάρι δεν πήρα.
0: Έλα μωρέ τώρα. Μιλάμε τώρα, η Άννα Βύση έγραψε, όχι έγραψε ιστορία, είναι μόνη της μια ιστορία. Πάρα πολλοί κόσμος και εντάξει, έχουν ξεκινήσει τώρα διάφορα και λένε αυτό, η Βύση, πόσο είχε, δεν είχε, ήταν προσκλήσει. Παιδιά, σταματήστε. Η Άννα Βύση είναι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια της Ελλάδας αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το είπε και ο Φίβος καταρχάς.
1: Α, εντάξει.
0: Στην Αταλία. Όχι που είστε ο Φίβος. Εγώ ότι ήταν φαντασμαγορικό όλο. Όλο. Ήταν συγκλονιστική η Άννα Βύση.
2: Συγκλονιστική.
0: Φοβερή, φοβερή. Και το AI που έκανε, που λένε το AI δεν ήταν ωραίο. Ήταν όλο, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που φόραγε.
1: Εντάξει, λίγο cringe ήταν, αλλά τέλος πάντων.
0: Γιατί το AI.
1: Για τη δικιά σου γενιά κομπλέ ήταν.
0: Μου φας το μπουκάλι στο κεφάλι, είναι γυάλινο αυτό που θα φέρει σήμερα. Έχω φέρει γυάλινο καφέ, κανόνες. Λοιπόν, να στείλω πάρα πολλά φιλιά στο φίλο μου τον Γιώργο τον Κιαχίδη από Θεσσαλονίκη που με έχει ξεχάσει εντελώς και δεν ξέρω γιατί. Είμαστε live, βεβαίως είμαστε live, Γιώργο μου. Είμαστε εδώ καθημερινά live. Hello, hello σε όλους. Λοιπόν, και έφτασε η ώρα να ξεκινήσουμε τα παιχνίδια μας. Γιατί πιάνεις για τα δόντια σου.
1: Είχα ένα τύχημα
0: πριν. Ολόξυκας πέρασε.
1: Πέρασε.
0: Δώσ' μου το χέρι σου.
1: Έλα, για μας.
0: Είδες.
1: Ναι, αλλά τώρα γι' αυτό εδώ που μου σπάσε.
0: Έφαγες τίποτα?
1: Όχι, τίποτα δεν έχω φάει.
0: Θανάση, όσα χρόνια σε ξέρω, έχεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου και τα δόντια σου.
1: Και άλλα προγράμματα. Γενικά, τρώω πολύ μουτζα. Τι να κάνω τώρα εγώ. Άντε, λοιπόν, έλα να παίξουμε, να ανέβω λίγο.
0: Να ξεκινήσουμε. 2-11-700-79-31. Ανοίγουμε τις γραμμές. Ξεκινήστε να τηλεφωνείτε για να διεκδικήσετε ούζου ρολόι. Πάρα πολύ ωραίο. Νέα συλλογή ούζου. Γυναικεία, ανδρικά ρολόγια, κοσμήματα, γυαλιά, ηλίου, τα πάντα. Στον ανανεωμένο e-shop ούζου.gr. Το βρίσκετε και τα βλέπετε όλα. Πάμε να παίξουμε.
3: Είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο.
0: 2-11-700-79-31. Παίζετε μαζί με το Θανάση ένα λαξ στις 5 ερωτήσεις, όποιος έχει τις περισσότερες νίκες. Αν είσαι στη σοπαλία, πάμε σε μία ερώτηση και όποιος την απαντήσει πιο γρήγορα.
1: Ξαφνικός θάνατος.
4: Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια, πώς σε λένε?
4: Μαρία.
0: Ναι, από πού τηλεφωνείς, Μαράκη?
4: Τώρα είμαι στο δρόμο, γυρίζω από δουλειά.
0: Τι δουλειά κάνεις?
4: Είμαι γραμματέας.
0: Από το πρωί δηλαδή είσαι?
4: Από το πρωί.
0: Και τώρα
1: σε εταιρεία.
4: Κολέγιο.
1: Κολέγιο.
0: Χαμός γίνεται τώρα.
1: Εντάξει,
4: χαμός.
1: Κολέγιο είναι αυτό, μια χαρά.
0: Τι μια χαρά, η γραμματέας τώρα σκέψου.
1: Η γραμματέας είναι όχι, η εποχή τα παιδιά τώρα, του κολέγιο είναι μια χαρά.
0: Είναι η εποχή που ο καθένας το μαγκρί του και το κοντό του φαντάζομαι, Μαρία.
4: Έτσι.
1: Τι ακούς, Μαρία,
0: Ναι, σκέψου Μάιο.
1: Έρχονται οι γραμματείς των μαθητών και τσακώνονται με τη γραμματέα του κολεγίου.
4: Πετάξα και την προηγούμενη εβδομάδα, δεν στο κέρδισα.
0: Α, τώρα... έχει ξαναβγεί. Ωραία,
1: τώρα
0: λοιπόν.
1: Τώρα θα το πάρει.
4: Σε έχω.
0: Ξεκινάει η Μαρία και πάμε στις ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις είναι από το παιχνίδι, οι απαντήσεις είναι από το παιχνίδι. Οπότε, επειδή μετά στο Viber αρχίζουν και μου λένε και δεν ήταν αυτή η απάντηση σωστή που έδωσες και δεν ξέρεις και δεν κάνεις και
1: διάσκεψη. Βερτιώζει.
0: Είσαι άσχετη. Θα σας στείλω τα links να δείτε από πού τα παίρνουμε. Ούτε τις ερωτήσεις, ούτε τις απαντήσεις έχουμε εμείς. Πάμε.
1: Βεβαίως.
4: Πάμε.
0: 1, 2, 3 και. Ποιο είναι το όνομα του φυσικού δορυφόρου της γης?
4: Δεν
0: ξέρω. Σελήνη, Θανάση, ποια χώρα είναι γνωστή ως η χώρα του ανατέλλοντος ηλίου?
1: Η Ιαπωνία,
0: μπράβο Θανάση. Μαρία, ποιος εφήβρε σύμφωνα με την παράδοση τον ηλεκτρικό λαμπτήρα?
4: Τώρα.
0: Ο Τόμας Έντισον, Θανάση.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο ποτάμι της Ελλάδας?
1: Ο Νείλος.
0: Ο Αλιάκου.
1: Αχ, γαμώ το χάσα.
0: Μαράκι, πώς ονομάζεται η επιστήμη που μελετά τα άστρα και το σύμπαν?
4: Αστρονομία,
0: μπράβο Μαρία.
1: Μπράβο, ρε, Μαρία.
0: Και είμαστε τώρα.
1: 1-1. Όποιο το πάρει τώρα.
0: Τι 1-1, 2-1.
1: Με νικηζέ.
0: Όχι, είναι η πέμπτη ερώτηση. Αν κερδίσει η Μαρία, πάμε σε ισοπαλία.
1: Θα κερδίσει.
0: Λοιπόν, Θανάση. Ποιο ζώο είναι το σύμβολο του WWF? WWF.
1: Α, η WWF, αρκούδα.
0: Πάντα.
1: Όχι, ρε γάμο. Όχι.
0: Ναι, όχι, κέρδισε.
1: Γιατί κέρδισα, μωρέ?
0: Γιατί είσαι 2-1, 5 ερωτήσεις έγιναν.
1: Μα μία βρήκα.
0: Η Ιαπωνία βρήκες.
4: 2 βρήκες, κλέβεις τον εαυτό σου εσύ.
1: Αχ, ναι, έχεις δίκιο, 2 βρήκα.
0: Όχι, μία βρήκε.
1: Μία βρήκα σου λέμε.
0: Μία βρήκε.
1: Τον ήλο έκανα νύλα.
0: Ναι.
1: Μα έχει κερδίσει η Μαρία.
0: Μία βρήκε. Μαράκι μου, εσύ έχεις κερδίσει 2. Μπράβο, Μαρία.
1: Άντε ρε, παιδιά, να πάω την αλαθούμε.
0: Όχι, και η Μαρία μία βρήκε.
1: Τι κι άλλο, πάμε σε ξαφνικό δάλατο. Μαρία, έχουμε άλλη μία. Όποιος την προλάβει.
0: Λοιπόν, δεν έχει ξαναυπάρξει στο ραδιόφωνο παρουσιαστές να παίζουν παιχνίδι και να μην παίζουν σωστά το παιχνίδι τους.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: δεν μας κρατάει κάποιος.
0: Σας κάνω την ερώτηση και όποιος την απαντήσει πρώτος.
1: Θα σημειώνω από εδώ και πέρα τις ερωτήσεις.
0: Ένα, δύο, τρία. ποια πόλη είναι γνωστή ως Μεγάλο Μήλο?
4: Μεγάλο Μήλο.
1: Νέα Υόρκη.
0: Μπράβο ρε Θανάση, έλα ρε Μαρία.
1: Τι να κάνω ρε Μαρία, τον ήλιο σούπερα.
4: Θα πάρω και αύριο.
1: Άντε, πάρε και αύριο.
0: Φιλάκια. Κάνουμε λάθος, δεν ξέρω τι γίνεται. Πού είναι το στυλό μου ρε παιδί μου?
1: Προσπαθούμε.
0: Φέρε με ένα στυλό.
1: Λοιπόν, φέρε
0: ένα στυλό. Έχει εδώ, έχει εδώ.
1: Άντε, σημείωνε. Μία εγώ, μία εκεί.
0: Ωραία, πάμε.
1: Άντε, πέντε.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα για μας.
2: Χαίρετε. Παναγιώτης.
0: Ναι.
2: Τώρα είμαι κάπου στο Μαρούσι. Ξανά πήξα την προηγούμενη εβδομάδα. Έχασα.
0: Τα λέει μόνος του.
2: Και πήρα να πάρω το αίμα μου πίσω.
0: Αυτές τις ερωτήσεις θα έκανα κι εγώ.
1: Ωραία, Παναγιώτη, θα σε παίξω έτσι τώρα. Έτσι με το κούτελο έξω. Έχω χωθεί.
2: Για να δούμε.
0: Λοιπόν, ο Θανάσης ξεκινάει πρώτος. Θανάση, ποιο μέταλλο έχει χημικό σύμβολο Fe?
1: Αχ, το σίδερο.
0: Ο σίδηρος, μπράβο Θανάση. Ποια είναι η αρχαιότερη από τις τρεις μεγάλες πυραμίδες της Γκίζας, Παναγιώτη?
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Η Μεσαία.
0: Η πυραμίδα του Χέοπα.
2: Ωραία.
0: Θανάση, ποιο όργανο του σώματος είναι υπεύθυνο κυρίως για την παραγωγή της χολής?
1: Η χολή.
0: Το ΥΠΑΡ. Χι και αυτό. Παναγιώτη, ποιο είναι το πιο σκληρό μέρος του ανθρώπινου σώματος?
2: Το κούτελο.
0: Το σμάλτο των δοντιών.
1: Εμένα δεν θα το έλεγα.
0: Θανάση, ποια χώρα έχει πρωτεύουσα τη Βουδαπέστη?
1: Ουγγαρία.
0: Μπράβο Θανάση. Έχασες Παναγιώτη μου.
2: Μας έφαγε.
1: Αμάρε Παναγιώτη με τις δηλώσεις σου.
0: Τρίτη γραμμή και τελευταία. 2-11-700-79-31. Τι γίνεται ρε παιδιά τώρα?
1: Τελικά είμαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο.
0: Καλά δεν είσαι. Έχεις χάσει και επικές ερωτήσεις. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Πώς σε λένε?
5: Λίζα.
0: Πώς?
5: Λίζα.
0: Λίζα.
5: Λίζα, ζήτα, Λίζα. Πάρ' το Λίζα.
1: Α, Λίζα, τα... Λίζα.
0: Ας τα τραγουδήσει. Κάνεις διακοπές, γι' αυτό δεν σ' ακούμε.
5: Στο αμάξι είμαι.
0: Ναι. Θες να καθίσεις κάπου δεξιά να συνεννοηθούμε ή πάμε έτσι και ό,τι βγει?
5: Είναι λίγο δύσκολο γιατί με παίρνεις σε κίνηση τώρα για να βγω.
1: Πάμε, πάμε.
0: Λοιπόν,
1: μωρέ,
0: ξεκινάει η Λίζα.
1: Έλα, Λίζα, το
0: 3, 2, 1 και... Πώς ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο η σελήνη κρύβει τον ήλιο?
5: Έκλειψη.
0: Ηλιακή έκλειψη, μπράβο. Θανάση, ποιος Έλληνας ποιητής έγραψε το Άξιον Εστί?
1: Φίβος.
0: Λέγε.
1: Σολομός.
0: Οδυσσέας Ελίτης. Λίζα, ποιο ζώο έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια κοίησης από όλα τα ζώα, τα χερσαία ζώα?
5: Ο ελέφαντας.
0: Ο ελέφαντας. Θανάση, ποιο είναι το πιο άφθονο αέριο στην ατμόσφαιρα της γης?
1: Άφθονο.
0: Ναι.
1: Δώσ' μου να φάξω. Όχι, οξυγόνο, εντάξει.
0: Το άζωτο.
1: Αχα. Μα δε, σήμερα με έχεις ματιάς.
0: Λίζα, έτσι για το σλότ, για να πάρεις το ρολόι. Ποια χώρα έχει πρωτεύουσα τη Βαρσοβία?
5: Έπεσε σε άνθρωπο, δεν γνωρίζω.
0: Η Πολωνία παρόλα αυτά κέρδισε!
1: Κάτι θα λέγανε Γερμανία.
0: Μπράβο σου, μπράβο σου. Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
5: Ωραία.
0: Φιλιά.
1: Μπράβο, ρε, Λίζα.
0: Δεν χάρηκε πολύ η Λίζα.
1: Ναι, ναι, δεν το
0: κατάλαβα. Και τα παλαμάκια που βάλες εσύ πολύ.
1: Τι να κάνουμε, κάπου
0: για βάλτε λίγο, βάλε λίγο. Είχαμε νίκη. Πιο δυνατά. Είχαμε νίκη, παιδιά. Κάποιο κέρδισε μετά από πόσο καιρό.
1: Αυτά τα παλαμάκια που τα έχουν ηχογραφήσει,
0: άρα. Δεν ξέρω. Ξεκίνα μου λίγο. Πάμε να συνεχίσουμε με Ήμι Σκούμπρια. Πάμε, πάμε, στράτο μου. Πάμε, πάμε, πάμε. Άνοιξε με, μπράβο. Λοιπόν, η Μισκούβρια εδώ στον Σφαίρα 102.2.

0: φωγιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό Biocomplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία.
7: Σούπερ μάρκετ.
6: Μίτινγκ.
7: Λογαριασμοί ενεργείο.
6: Υγεία. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
13: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
14: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Το έχω δει στο σινεμά.
3: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
16: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
17: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
16: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
18: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: που δεν είμαστε.
1: Λοιπόν, έχω ένα ερώτημα να θέσω.
2: Σε ακούμε.
1: Για το θα προτιμούσες να, η αλήθεια είναι, αλλά είναι ερώτημα, δεν είναι δίλημα.
2: Αν
1: οπότε
2: θα το κάνουμε.
1: Για πάμε. Θα προτιμούσες
0: να
1: έχεις τη διάθεσή σου 10 λεπτά.
2: Όπα.
1: Για να μπορέσεις άφοβα, χωρίς να σε πάρει χαμπάρι κανείς, να ψάξεις το κινητό της συντρόφου σου.
2: Δεν
1: το κάνεις.
2: Όχι.
1: Βάλε το χέρι στην καρδιά.
2: Το έχει εδώ.
1: Από την άλλη μεριά είναι η καρδιά.
2: Εδώ, έλα.
1: Από εκεί.
2: Δεν το κάνω, όχι. Μου έχει δοθεί πολλές φορές η ευκαιρία. Και όχι μόνο στη σχέση μου τώρα. Σε όλες μου τις σχέσεις δεν το έχω κάνει ποτέ.
1: Δεν το έχεις κάνει ποτέ.
2: Όχι.
1: Το έχουν κάνει.
2: Σίγουρα.
1: Έχεις πιάσει κάποιον να το κάνει.
2: Κάποτε είχα πιάσει.
1: Ναι.
2: Απλά την κοίταξα, γέλασα και λέω ξεφτύλα. Και φύγα.
1: Έτσι είπες.
2: Ναι, πήγα και έπαιξα PlayStation. Και μετά ένιωξε πάρα πολύ. Ντρεπότανε, ήρθε κλαίγοντας γιατί δεν είχα τίποτα. Μου το έδωσε. Μετά από λίγο χωρίσαμε.
1: Ναι.
2: Μέχρι εκεί.
1: Κοίταξε, αν είχα 10 λεπτά στη διάθεσή μου.
2: Ντροπή σου.
1: Δεν έχω απαντήσει.
2: Άλλο του παιδιού.
1: Δεν έχω απαντήσει.
2: Άλλο.
1: Για τον σύντροφό μου σου μιλάω.
2: Άλλο
1: τώρα
2: του συντρόφου.
1: Σου μιλάω τώρα.
2: Του παιδιού το ψάχνουμε. Μόνο εκεί. Μόνο
1: μη
2: εκεί.
1: Μη φωνάζει, καταλάβαμε. Ο Αντώνης, θα σου πω. Πες ότι το έχω το κινητό μου μπροστά, το κινητό του μπροστά. Έτσι. Αν το κάνω, θα το πω. Θα του πω, έψαξα το κινητό.
2: Ντροπή.
1: Δεν είναι ντροπή, παιδί μου. Το παραδέχομαι, σου λέω.
2: Καταρχάς ο Αντώνης είναι παράγοντας του τόπου. Δεν ξέρεις με ποιον μιλάει. Μπορεί να δεις μυστικά του κράτους.
1: Τι εννοείς παράγοντα?
2: Καλά,
1: καλά, παράγοντα. Καλά, τα ανοίξω. Ποιος είναι, ποιος είναι, κάτι δεν έχουμε προλάβει να πούμε τηλέφωνο.
2: Πώς θα
1: κάνω. Άμα δω τι.
2: Άμα κάνει υπουργό. Θα πεις τι έγινε
1: με τον υπουργό. Αυτά λες και μετά γράφω στα social ότι είμαι νουδού τέτοιο. Παρακαλώ.
2: Τη αντιπολίτευση, ρε.
1: Γεια, πώς σε λένε?
3: Εύελιν,
1: πες.
2: Γεια σου, Εύελιν.
1: Έχεις γίνει resident.
3: Εντάξει, ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Για πες.
3: Λοιπόν, αν πέσει το γυναικείο ένστικτο κυρίω.
2: Α, καλά, εντάξει.
3: Για την υποψία ότι θέλει να το ψάξει, 10 στα 10 θα βρει. Οπότε ναι. Αν έχει την υποψία, αν έχει το ένστικτο.
1: Περίμενε. Πού διαφωνείς εσύ και κοροϊδεύεις?
2: Διαφωνώ, κοροϊδεύω, γιατί πάντα παιδιά θα το έχουμε το ένστικτο ότι κάτι μπορεί να συμβεί.
3: Βέβαια και στο αντρικό ένστικτο ισχύει.
1: Επειδή είμαστε γυναίκες, το ένστικτο δεν πέφτει ποτέ έξω το δικό μας.
2: Να σου πω τώρα πώς φορές έχει πέσει έξω το ένστικτο.
1: Ποτέ. Μπορώ να.
2: Ωραία, να σε ρωτήσω. Το ψάχνεις. Δεν βρίσκεις κάτι, απλά βρίσκεις, ξέρω εγώ. Περίμενε λίγο. Εύελιν, περίμενε.
1: Μην τσακώνεστε.
2: Ωραία, εντάξει, και το ψάχνεις. Και το ψάχνεις και βρίσκεις, Εύελιν. Τι κατάλαβες?
1: Τι κατάλαβες?
2: Όχι, να μας απαντήσει η Εύελιν. Τι κατάλαβε? Τι κατάλαβε?
3: Για αρχή, από τη στιγμή λοιπόν που βρίσκεις, γιώνεσαι πολύ απότομα.
1: Ναι, αλλά έχεις...
3: το οποίο δεν θέλει.
2: Τις ευθύνες σου τις...
1: Αχ, μην το πας εκεί, Θανάση. Έχω γυάλινο καφέ.
2: Όχι, να τις αναλαμβάνουμε και τις
1: ευθύνες μας. Καφέ, θα σου έρθει στο Δόξα Πατρί. Μην με νευριάζεις τώρα. Σε ευθύνες.
3: Απλά, από εκεί και πέρα, βλέπεις το ποιος είναι ο άνθρωπος που είχες πραγματικά και που
1: νόμιζες
3: ότι είχες.
2: Δηλαδή, και πρόσεξε. Άσε, Εύελιν, τώρα δεν το καταλάβεις να το δεις.
1: Δεν μιλάμε στο ότι δεν αναλογείται όλες τις ευθύνες, ότι δεν υπάρχουν ευθύνες.
2: Κοίτα εδώ, γιατί μου έχεις σηκώσει και το φρύδι.
1: Μισότακι, δεν σου λέει δεν υπάρχουν ευθύνες,
2: ναι,
1: αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος για να έχεις ξεκινήσει εσύ και να καμπλατίζεις τα μηνύματα.
2: Και γιατί ψάχνεις?
1: Πες μου, θέλω να φύγω, δεν αισθάνομαι αυτή τη στιγμή καλά μαζί σου, φύγε.
2: Μάμα σου το πει, θα τον εγκαταστρέψεις.
1: Εγώ.
2: Αποκελασίδι! Δεν μπορεί να φύγει κάποιος.
3: Δεν είχες νιώσει ποτέ το ένστικτο, ας πούμε, να ψάξεις?
2: Πάρα πολλές φορές, αλλά έχω προσωπικότητα. Δεν το κάνω.
3: Άρα δηλαδή εγώ δεν έχω προσωπικότητα.
1: Εμείς δεν έχουμε, αγάπη μου, κατά το Θανάση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
2: Ψάχνετε, βγάζετε μόνοι σας τα μάτια σας.
1: Φιλάκια, φιλάκια, Εβελίν. Φιλάκια. Άκου, θα σου πω κάτι.
2: Μην με νευριάζεις.
1: Όταν... όχι, εσύ με νευριάζεις. Τώρα θα γίνει χαμός.
2: Όχι, να το σπάσουμε εδώ μέσα. Τώρα,
1: λοιπόν,
2: τώρα.
1: Ακόμα δεν έχουμε κάνει, δεν έχουμε συμπληρώσει μήνα.
2: Σιγά.
1: Λοιπόν, και χάνω τον ηρμό μου.
2: Νευρίασε.
1: Εάν ευθύνομαι ή όχι για το ότι εσύ απομακρύνθηκες από μένα και κοιτάς κάτι άλλο ή οτιδήποτε, δεν θα σου πω όχι σε αυτό. Στο ότι έχεις ξεκινήσει όμως μηνύματα και μπουρουμπούρου και φωτιές και αυτό και κάνεις και παίζεις διπλό και τριπλό παιχνίδι. Συγγνώμη, δεν φταίνω.
2: Είμαστε
1: εγώ
2: σε μια εφαρμογή και η εφαρμογή σου δίνει αυτά τα features.
1: Παρακαλώ.
2: Δεν φταίω εγώ, τα παράπονα σου.
4: Γεια σας.
1: Γεια, πώς σε λένε?
4: Ευκλήδη.
1: Ευκλήδης.
2: Ευκλήδη, δώσε το κλειδί και τη λύση. Ευκλήδη, έλα.
1: Ευκλήδη, δεν είσαι εδώ μαζί μας.
2: Όχι, Ευκλήδη, εδώ είσαι. Μαζί μας είσαι.
4: Για πείτε μου το θέμα.
1: Α, δεν ξέρεις το θέμα.
4: Γιατί δεν τα άκουσα.
1: Ναι, είναι και 51, Ευκλήδη μου. Πάρε μετά στο παιχνίδι. Φιλάκια, φιλάκια πολλά.
2: Σε έκοψα, ρε Ευκλήδη, γιατί σε κατάλαβε.
1: Πάμε για last call. Δεν τον έκοψα, αλλά τώρα να εξηγήσω και το θέμα θα πάει ακριβώς. Χάνουμε το break. Last call, παρακαλώ.
2: Ναι.
1: 2-11-700-79-31. Έχεις 10 λεπτά στη διάθεσή σου. Είναι το κινητό μπροστά. Το ανοίγεις και το ψάχνεις. Δεν θα σε πάρει χαμπάρι ποτέ κανείς.
2: Αν δεν το. Θα το ξέρεις εσύ, ρε Σελίνα.
1: Καλά. Με τον εαυτό μου μπορώ να τα βρω, δεν έχω θέμα.
2: Όχι. Με τον εαυτό είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα.
1: Θα πάω στο καθήκη και θα πω αυτού σου.
2: Μετά θα χάσει την εμπιστοσύνη σου γενικά.
1: Στον εαυτό μου.
2: Και στον εαυτό σου.
1: Μια χαρά εμπιστοσύνη. Παρακαλώ.
2: Καλά, μετά θα το ψάχνεις όλα. Το κλείσε.
1: Last call. Θα δώσουμε 4 δευτερόλεπτα περιθώριο για το. Να, ορίστε. Είναι τελευταία γραμμή, ησυχία. Παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
1: Πώς σε λένε?
0: Είμαι Μαρία Παπαριστέρη.
1: Έλα, Μαράκι, για πες.
0: Εγώ το έκανα και το έχω ξανακάνει. Και αλλιώς, οπότε.
1: Ναι, και δεν
0: θα το έψαχνα.
1: Θα το ψάχνες. Όταν το έχεις ξανακάνει, έχεις βρει.
0: Όχι, δεν είχα βρει κάτι. Αλλά αυτό λέγεται έργο που σου λέει να έχει τα μισά.
2: Και πώς ένιωσες όταν δεν βρήκες?
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά, κανένα πρόβλημα.
1: Κοιμήθηκε το βράδυ, μια χαρά.
2: Του το πες. Του το πες.
0: Όχι, βέβαια.
2: Γιατί δεν του το πες?
1: Γιατί έτσι.
0: Κάποια πράγματα δεν λέγονται.
2: Αχ, και κάποια πράγματα δεν γίνονται όμως, κορίτσια. Και φτούσες και δεν τρέπεστε.
0: Ρε Θανάση. Δεν έχεις ψάξει ποτέ, δηλαδή.
2: Δεν έχω ψάξει ποτέ.
1: Ψέματα λέω, εγώ θα σου πω.
2: Δεν έχω ψάξει ποτέ.
0: Είμαι Ελλήνα αυτό.
2: Παιδιά, εγώ δεν έχω ψάξει ποτέ.
1: Ωραία, εμείς έχουμε ψάξει τη θέση, Θανάση. Ντροπή. Μα κάνετε να δώσουμε μια αναφορά.
0: Να μας δημιουργήσει τύψεις, Ελλήνα.
2: Να δεν σας δημιουργήσω, παιδιά, 40
1: λεπτά. Πήγαινε, πιες λίγο νεράκι, να ηρεμήσει, Θανάση.
2: Έχω δίπλα μου.
0: Χάλια τα νεύρα του.
1: Ναι, ναι, δίπλα.
2: Μα δεν μπορώ με αυτά τα πράγματα, παιδιά. Αυτά είναι μικρότητες.
0: Δεν πειράζει, εμείς είμαστε μικρές.
1: Είμαστε μικρές εμείς, Θανάση. Ντροπή μας, Θανάση. Και δεν θα μας δώσουμε.
0: Εγώ ντρέφομαι πάρα πολύ.
1: Κι εγώ.
2: Ελπίζω τώρα ο φίλος να. Κοίτα πώ
1: ντρέφομαι, έχω κοκκινήσει.
2: Ελπίζω τώρα ο φίλος να. Ακούει, να ακούει, να μάθει τι του έκανες.
1: Ναι, και θα πει γιατί το έκανες, γιατί έτσι. Οκ. Okay.
0: Έχει δώσει κάποια δικαιώματα για να γίνει αυτό, Θανάση.
1: Κατάλαβες, Θανάση.
2: Τα δικαιώματα τι ήταν, δηλαδή, κατάλαβα.
0: Ξημερώματα δίνει δικαιώματα.
2: Συγγνώμη, δηλαδή τι έκανε και δώσε δικαιώματα. Αφού
0: δεν είχε δικαιώματα.
2: Όχι, να μα πει όλη την ιστορία. Θέλω να τα ακούσω τώρα εγώ αυτό.
0: Όχι, όχι, δεν είχε γίνει κάποια συγκεκριμένη ιστορία.
1: Το γυναικείο της ένστικτο της έλεγε πάρ' το κινητό και άνοιξέ το.
0: Που κάποιες φορές λες μήπως.
2: Κρίμα στο Τιτανικό.
1: Μήπως που λέγει ο Ραμ, μήπως.
2: Στο Τιτανικό έπρεπε να είχαν βάλει η καπετάνιο γυναίκα. Με το έτσι φιλάκια
1: από φιλάκια μαράκι μου, φιλάκια, γεια. Τι κατάλαβες λοιπόν, Θανάση μου. Όχι, όχι, βάλ' το.
2: Ότι μου κουνιέται να μας ελέξει σαν πολύ γνωστή τραγουδίστρια.
1: Αυτό το αφιερώνω σε εμάς που ψάχνουν τα κινητά.
2: Πραγματικά την κατάλαβα.

0: Είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Μασούτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
4: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
10: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
11: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
12: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company. Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
13: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
14: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι!
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι!
17: Πολλά, σενιόρ Μακής!
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!

0: Αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία.
0: Μετρητά. Αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι

0: Χωριστή περίσταση, μια προσωπική στιγμή, μια βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
3: Το πρωινό σου,
4: το καλύτερο.
3: Το απογευματινό σου break,
5: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
3: το καλύτερο.
5: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
3: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
6: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: καμπάνες να βαράνε. Απογευματινό σφαίρα 102.2, η ώρα έχει πάει 6 και 5 και ο μήνας έχει 28, είναι Δευτέρα σήμερα. Λοιπόν, απόγευμα Δευτέρας, έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Κάτι έγινε στην Αττική Οδό, κάτσε να πω λίγο σας.
1: Πάλι.
0: Ναι, κάτι με ένα λεωφορείο, είχε άπειρη κίνηση. Ευχόμαστε βέβαια όλα να είναι καλά. Επίσης το άλλο που είδα στα site σήμερα είναι... ότι έγινε μια απόβαση στη Μήλο τουριστών, 85% πληρότητα.
1: Καλά, το είδα και εγώ αυτό, ξαφνικά λέει 15 Αυγούστου.
0: 85% πληρότητα.
1: Τι, πήγαν όλοι στη Μήλο.
0: Εντάξει, κοίταξε.
2: Είναι μαγευτικό.
0: Γενικά παρατείνεται η τουριστική σεζόν στην Ελλάδα. Θα έχουμε και τον Οκτώβρη πάρα πολύ. Σκέψω ότι μένα μου λέγανε από Κύμολο μαγαζιά και καταστήματα τα οποία έκλειναν μέσα από Σεπτέμβρη και 15 και μετά, δεν έχει κλείσει κανένα.
1: Εντάξει, θέλω
0: για σκέψω
1: να...
0: αυτό.
1: Και σκέψω εσύ, φίλε, πόσοι άνθρωποι δεν πήγαν διακοπές και πάνε τώρα Οκτώβρη. Ναι. Α, και αυτό τι είναι, μήπως ήταν κουραζιερόπλιο.
0: Δεν ξέρω. Όχι, δεν νομίζω.
1: Κάνε κάτι τη γραμμή.
0: Εφού σου λέω εγώ 85% πληρότητα.
1: Την καράνε στην
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102.2. Πολλά φιλιά σε όλους σας που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Φιλιά στον Τάκη. Κωνσταντίνα είναι εδώ. Το Viber.

0: μου κολλάει εμένα. Η Πέννη, έχω μη διαβάσει. Α, συγγνώμη.
1: Μην διαβάσει το όνομα.
0: Θα το πω πιο μετά. Συγγνώμη.
1: Θα το ξεχάσω.
0: Συγγνώμη στη φίλη που μου ζήτησε να μην πω το όνομά της. Λοιπόν, ο Αναστάσης, ο Νικηφόρος. Αυτή την περίοδο δεν είμαι πάρα πολύ καλά. Ευχόμαστε να είσαι καλά, Νικηφόρε μου, να είσαι ήρεμος και γαλήνιος. Εμείς είμαστε εδώ και ό,τι χρειαστείς, και γιατί του άρεσε το ημισκούμπρια που βάλαμε. Και να είσαι γερός. Αυτό, να είσαι γερός. Στον άντρα της Κυριάκου που έχει γενέθλια αφιερώνει η Πόπη. Χρόνια πολλά, μωρό μου, του λέει.
1: Μ' αρέσουν αυτά τα ερωτικά.
0: Εσύ μιλάς έτσι. Γενικά εκφράζεσαι. Τι, τα αποκοριστικά σου ποια είναι?
1: Μπουγατσούλα.
0: Έτσι και με έλεγες μπουγατσούλα.
1: Γιατί θα έκανε?
0: Το είστε?
1: Τι θα έκανε? Εμένα με λένε Βίσωνα.
0: Βίσωνα?
1: Ερωτικός Βίσωνα.
0: Από τι? Δηλαδή άμα σε πει Βίσωνα γυρνάς. Βίσωνα.
1: Όχι έτσι, Βίσωνάκι.
0: Και πώς κάνεις εσύ?
1: Έρχομαι. Bison. Κολλάω παντού.
0: Σταμάτα ρε παιδάκι μου. Σταμάτα έλεος. Λοιπόν, συνεχίζεται 693-610-1022 στο Viber. Η Νόβη Πετ είναι εδώ. Και νιώθεις προ, τότε η νέα προσφορά γνωριμίας γράφει το όνομά σου, τόσο προ που αποκτάς 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση. 465 λέει εδώ, γιατί βλέπω καλά.
1: Ναι.
0: Ή 455.
1: 65 λέει.
0: 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Τι περιμένεις λοιπόν, κάνε την εγγραφή σου και απόλαυσε τα μοναδικά έπαθλα. Novibet.gr. Λοιπόν, σε λίγο θα κάνουμε απαγγελία.
1: Αβεβαίως.
0: Έχει συνεννοηθεί με τον Ιχολίπτη μας.
1: Βεβαίως. Έχουμε τρία πολύ.
0: Είστε έτοιμοι.
1: Πολύ εύκολα τραγούδια.
0: Θα τρελαθώ,
1: πολύ εύκολα τραγούδια σήμερα.
0: Εύκολα, ναι.
1: Πολύ εύκολα.
0: Λοιπόν, οπότε θα πρέπει να βγείτε αέρα σε λίγο. Πίτσα φαν πακέτο κόμπο διεκδικείται από το απογευματινό και να μας πείτε ποιο τίτλο τραγουδιού ψάχνουμε.
1: Θα δώσω ένα στοιχείο. Τα δύο πρώτα τραγούδια, παιδιά, που έχω βάλει. Okay, είναι τώρα, τι να λέμε, είναι δήλωση ψυχής.
0: Ναι, ακούστε λιγάκι. Είναι το ένα από τις ενότητες εκπομπής που δεν έχω ασχοληθεί καθόλου.
1: Είναι
0: δηλαδή την κάνει μόνο ο Θανάσης.
1: Πάρα πολύ.
0: Μόνος του τα βρίσκει, μόνος του τα λέει στον Ιχολύπτη. Μέχρι τώρα ο άνθρωπος δεν έχει κερδίσει.
1: Όχι, κερδίσει την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Έτσι και σήμερα δεν έχει κερδίσει. Ποιος είναι ο τελευταίος?
1: Έχουν τρελαθεί. Παιδιά, το ανακοίνωσε.
0: Ναι, σε λίγο παίζουμε, δεν παίζουμε τώρα. Προς το παρόν θα ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Κατευθείαν θέλω να το βάλω στο τραγούδι. Ένα ωραίο τραγούδι το οποίο έχει γυριστεί στη Μήλο το βίντεο κλιπ. Γι' αυτό και το συνδύασαμε. Ναι, δεν τραγουδάει έτσι η Δέσποινα. Τραγουδάει Φίβο, Δέσποινα Βανδύ και Έλα στον Σφαίρα 102.

0: Βύση. Και όχι γιατί, στον Σφαίρα 102.2 η απόλυτη Άννα Βύση. Βλέπω εδώ τώρα και κάνουν όλοι αφιερώματα. Από το πρωί έχουν ξεκινήσει όλες τις εκπομπές για τα highlights αυτής της υπέροχης συναυλίας.
1: Κοίτα, τόσο κόσμο, Ελληνίδα, pop, λαϊκή τραγουδίστρια ή τραγουδιστής δεν θα μαζέψει ποτέ.
0: Ναι, εγώ
1: το αναγνωρίζουμε αυτό.
0: Κάπου είδα πόσο κόσμο είχε το ΟΑΚΑ, ποιες είναι οι πιο πετυχημένες συναυλίες που έχουν γίνει στο ΟΑΚΑ. Και στο νούμερο 1 είναι ο Νταλάρα το 83 με 160.000 κόσμο.
1: Αυτό είναι το πολύ παλιό που είχε
0: γίνει. Απίστευτο όμως έτσι.
1: Αυτή η συναυλία δεν σπάει ποτέ, αλλά ήταν και άλλο το ΟΑΚΑ τότε.
0: Και η Μετάλλικα νομίζω είχαν λιγότερο κόσμο από την Αναβύση.
1: Ναι, ρε, είναι, μάλλον σου είναι λογικό. Είναι άλλο το stage και είναι, αυτά λέγαμε τώρα εδώ. Είναι άλλο το κοινό. Το κοινό, το ελληνικό, δεν είναι συναυλιακό κοινό και δεν έχουμε και τους χώρους. Δηλαδή, μην λέμε μόνο για τους Έλληνες. Λέμε το ΟΑΚΑ, το ΟΑΚΑ, το ΟΑΚΑ. Το ΟΑΚΑ δεν είναι γήπεδο για συναυλίες, δεν βοηθάει. Όσοι έχουν πάει σε συναυλίες στο ΟΑΚΑ έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολλές φορές από το γύρω-γύρω μετά, από την εξυπηρέτηση, από την αναμονή. Μετά τι έχει, το Terra Vibe. Το Terra Vibe Fire είναι πάρα πολύ μακριά εκτός Αττικής, πάλι δεν βοηθάει, πάλι δεν είναι καλός συναυλιακός χώρος. Μετά τι έχει, τα γλυκά νερά το λέγονται, που είναι στο Φάλιρο.
0: Ναι. Μόνο,
1: πάλι και αυτό είναι μικρό. Δηλαδή είναι χώροι τους οποίους τους ανοίγουν και κάνουν συναυλίες.
0: Και πάλι τόσο κόσμο δεν μπορεί να μπει όμως.
1: Όχι, πρέπει να μαζέψουν λοιπόν, να φτιάξουν ένα χώρο που να είναι καθαρά για αυτό το δουλειά, να είναι για συναυλίες.
0: Ποιος μου έλεγε, κάποιος μου είχε πει ότι είχε υποθεί κάποια στιγμή να έρθει η Taylor Swift στην Ελλάδα.
1: Πού να έρθει.
0: Αλλά δεν υπάρχει ο χώρος που μπορεί να εξυπηρετήσει την Taylor Swift. Δηλαδή δεν, μπορεί δεν υπάρχει χώρο σε εμάς που να πεις ότι ναι, μπορούν να μπουν τόσοι άνθρωποι.
1: Πήγες weekend και κατάλαβες. Τώρα η Βύση τι προσπάθησε να κάνει. Προσπάθησε να κάνει το μεγάλο show που γίνεται στο εξωτερικό από αντίστοιχους καλλιτέχνες. Βλέπεις η σκηνή πόσο χώρο πιάνει. Δηλαδή η σκηνή της.
0: Είχε άπειρο κόσμο. Η Τάνια μου λέει εδώ ότι ο Νταλάρας σε 2 μέρες είχε 160.000 κόσμο. Α, 2 μέρες.
1: Δεν το γνωρίζετε.
0: Η σήμερα. Άννα σε 1 μέρα 95.000.
1: Τέλος πάντων.
0: 100 τέλος πάντων.
1: Άλλο θα να σου πω. Θα να σου πω ότι η σκηνή της Άννας, είδες πόσο μεγάλη ήταν. Η σκηνή της Τέλεων είναι διπλάσια.
0: Με δηλαδή, για σκέψου.
1: Είναι άλλα στάδια. Είναι άλλη χώρη.
0: Άλλη χώρη, αυτό. Μπράβο τη όμω.
1: Μπράβο, όχι, μπράβο τη.
0: Μπράβο, εντάξει. Μπράβο. Δηλαδή, πώς μου έστειλε ένα που. Ποιος μου το έστειλε, που λέει στην ηλικία τη Άννα Βύση, εγώ δεν θα μπορώ ούτε μπυρίμπα να παίξω.
1: Πάντως να πούμε.
0: Με 4 άτομα στις 3 ώρες θα πω Παναγιά μου, τα γόνατά μου πω για ύπνο.
1: Εντάξει, μπράβο στην Άννα Βύση.
0: Μπράβο, μπράβο. Μιλάμε τώρα, είναι τεράστια.
1: Και στις ίδιες μέρες να πω και εγώ όμως ότι και το φεστιβάλ της ΚΝΕ 100.000 μάζεψε. Ωραία, τα λέμε
0: καλά. Ωραία, Παναγία.
1: Ωραία, τα λέμε και αυτά.
0: Σταμάτα λίγο.
1: Και κοίτα και δωρεά, ναι.
0: Μη φωνάζεις, γιατί πρέπει να προστατεύσεις τη φωνή σου, έρχεσαι.
2: Μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια. Τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κουράκια.
0: Στο 211-779-31 σας περιμένουμε. 211-779-31 πακέτο κόμπο Pizza Fan. Μια high protein pizza. Μια protein σαλάτα και tropical bites. Τι λες? Λοιπόν, η Pizza Fan παρουσιάζει τη νέα σειρά High Protein με πρωταγωνιστή το πλούσιο σε πρωτεΐνη cottage cheese, νέες πίτσες με κοτόπουλο ή γαλοπούλα και αυγό, δροσερές σαλάτες με πάνω από 37 γραμμάρια πρωτεΐνη σε μόλις 2 κομμάτια πίτσας. Για ένα γευστικό λοιπόν High Protein γεύμα, η επιλογή είναι μία. Είναι Pizza Fan. Πάρα πολλοί κόσμος ψάχνει να βρει High Protein γεύματα.
1: Ναι,
0: ένας από αυτούς είναι και ο γιος μου.
1: Τι να κάνω. Ρε Σιμίτσο, είσαι 16 χρονών.
0: Ούτε, 14.
1: Είσαι 14. Δεν έχει κάνει ακόμα ραγάδα.
0: Είναι στον όγκο.
1: Ποιο όγκο.
0: Γιατί να κάνει ραγάδε, καλέ.
1: Ακόμα είναι. Μα τα high protein και όλα αυτά τα τρως μετά από κάποια ηλικία.
0: Γιατί εσύ έχει ραγάδε κάπου.
1: Παντού. Παντού πλέον, παντού.
0: Αλήθεια λέει. Εγώ έχω την εγκυμοσύνη, εσύ.
1: Εγώ επειδή ξεχυλώνει το σώμα μου συνέχεια.
0: Εγώ τις έχω και τις χαίρομαι.
1: Εγώ στις
0: και είμαι και περήφανη για αυτές.
1: Ραγάδες μου έχω χαράξει την ιστορία της ζωής μου.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, παρακαλώ.
3: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
3: Γεωργία.
0: Από πού τηλεφωνείς?
3: Από Άλυμο.
0: Τι έχεις, γιατί είσαι αλαφιασμένη, έγινε κάτι?
3: Γιατί είμαι στο τρέξιμο, γι' αυτό.
0: Τι έχεις κάνει από το πρωί, για πες.
3: Από το πρωί έχω πάει για δουλειά, έχω γυρίσει, έχω μαγειρέψει, έχω πάει τα παιδιά μου δραστηριότητες και τώρα πάω και τα μαζεύω ένα-ένα και δεν έχει τελειώσει η μέρα.
1: Ω, Γεωργία, έχει ζήσει.
0: Όχι, ένα χειροκρότημα στη Γεωργία. Και σε όλες τις γυναίκες που από το πρωί δεν έχουμε πρώτο πληθυντικό, δεν έχουμε κάτσει καθόλου.
1: Ωραία, εγώ θα
3: και
1: βάλω.
3: Δεν αναμένετε το επόμενο 5 ώρο να κάτσουμε, να το πούμε και αυτό.
0: Τι μαγείρεψες?
3: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο.
0: Κατάλαβες τώρα.
1: Θα βάλω και τους άντρες εγώ. Δεν κατάλαβα.
0: Τι γεωργία έχουμε στο
1: γραμμή. Εγώ το πρωί είμαι με το κουμπάρο μου, τέλεια μου έλεγε. Σήμερα τα μαζεύω παντού τα παιδιά. Είναι σπίτι, έχει μαγειρέψει.
0: Μπράβο και στους μπαμπάδες.
1: Μπράβο και στους μπαμπάδες.
0: Μπράβο, βάλε.
1: Έχουν αλλάξει οι εποχές.
3: Κρατάμε γερά όλοι.
1: Και εγώ 2 γάτες έχω σπίτι. Ξέρεις τι μαζεύω.
0: Θανάση, σταμάτα να μιλάς. Κρατάμε γερά, αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, Γεωργία μου, πάμε
1: υπομονή,
0: να παίξουμε.
1: Γεωργία.
0: Να πάρεις πίτσα πακέτα ο κόμπο από Pizza Fan.
3: Να βοηθήσετε και λίγο να κερδίσουμε.
1: Θα σε βοηθήσω πάρα πολύ. Κοίτα. Είναι μεγάλη επιτυχία, είναι μεγάλη επιτυχία των 90s.
3: Κατάλαβα.
1: Μάτια, είναι μεγάλη επιτυχία των 90s. Μπορεί και λίγο ζήρο.
3: Τη γενιά μου δηλαδή, ναι.
1: Μπράβο, μπράβο. Και όποτε το άκουγε αυτό το τραγούδι, γέλαγε και δεν χαϊδεύεσαι λίγο. Να λε, yeah.
3: Άντρα ή γυναίκα.
0: Περίμενε. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι, δηλαδή, που όταν το ακούμε, χαϊδευόμαστε.
1: Εγώ χαϊδευόμουν αυτό.
0: Εσύ δεν είσαι.
1: Στα πάρτι αυτό.
0: Σημείο αναφορά.
1: Συγγνώμη, αλλά στα πάρτι αυτό έμπαινε για το όνομα.
3: Να το πω πριν παίξει.
1: Καλά, περίμενε.
3: Εντάξει, περιμένω.
0: Θανάση, θα μας δώσεις τον τίτλο τραγουδιού, θα διαβάσεις τους στίχους σαν δελτίο ειδήσεων.
3: Ωραία, καλά θα πάει και αυτό.
0: Δεν θες δελτίο ειδήσεων?
1: Θέλω κάτι πιο κόντρα.
3: Όχι, όχι, εντάξει.
1: Πιο κόντρα.
0: Δεν ξέρω το τραγούδι.
1: Είναι ανεβαστικό.
0: Ανεβαστικό. Σαν να βρίσκεσαι σε ποδόσφαιρο.
1: Σε ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
3: Άπα τι θα πάω.
1: Έλα, χαλάρωσε, Γεωργία. Λοιπόν,
0: μη φωνάζεις όμως.
1: Δεν θα φωνάξω. Θα σου κάνω μια πιο γρήγορη περιγραφή. Μια πορτουγέζικη. Οκ.
3: Μάλιστα.
1: Δεν σε πάω. Μπάω. Δεν σε πάω. Έτσι θα σε πάω όμως αυτό το ρυθμό.
3: Εντάξει.
1: Άκου. Είσαι πάλι μπροστά μου, άλλη μια βραδιά. Με απόψε γλυκιά μου θα σου το πω καθαρά. Τέρμα μια τα παιχνίδια και αναβολές. Αφού ξέρω πως και εσύ το δες, ξέχνα τις ενοχές.
3: Εκεί που κι εγώ με πολύ.
1: Ρε Γεωργία.
0: Αυτό είναι. Όχι ρε.
1: Μην αντιστέκεσαι ρε Γεωργία.
0: Συγγνώμη, αυτό τραγούδι σε χαϊδεύεσαι.
1: Χαϊδευόμαστε στα μπάνια.
3: Είχα παραπληροφόρηση και άδικα.
0: Γεια σου Γεωργία μου, φιλάκια.
1: Ξάω, Γιώργη.
0: Κατέστησε την κοπέλα.
1: Εγώ και την κατέστησα τώρα.
0: Εκεί που καίγομαι πολύ.
1: Μα συγγνώμη, το εκεί που καίγομαι πολύ είναι για πάρτι. Τι είσαι, Σεντέλη.
0: Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια, πώς σε λένε?
4: Στέλλα.
0: Στέλλα, από πού τηλεφωνείς?
4: Τηλεφωνώ από το.
0: Από το δρόμο?
4: Ναι.
0: Κάνεις λίγες διακοπές γι' αυτό. Λοιπόν, 3, 2, 1 και. Συνέχισε. Σαν ποδόσφαιρο, ναι.
1: Λοιπόν, έλα, πάμε. Και αυτό είναι θεσμός από. Αυτή η νύχτα έχει μάθει. Όλα όσα. Κάτσε, γιατί εδώ περίμενα. Έχει πολλά να πω. Αυτή η νύχτα έχει μάθει. Όλα όσα κράταγα για μένα, όλα όσα στην άκρη έχει φυλάξει. Μα δεν πειράζει φορεμένα. Αυτή τη νύχτα μου θυμίζει πόσο ξοδέθηκα για εσένα. Κάθε σου χάδε έχει τόκο. Και εγώ σου τα είχα κερασμένα.
0: Μη φωνάζει, Θανάση.
1: Ανεβαίνω, τι να κάνω.
0: Πες μας, Στελίτσα.
1: Κόλλησε, Στελίτσα.
0: Όχι. Πάμε. Μπορώ να έχω. Όντως τώρα. Όντως τώρα.
1: Άμα τα διαβάζει γρήγορα έτσι.
0: Ποτέ.
1: Αυτή η νύχτα έχει μάθει όλα όσα κράταγα για εμένα, όλα όσα στην άκρη.
0: Ναι, έχεις δίκιο, αλλά.
1: Τι να κάνω τώρα.
0: Γεια σου, Στέλλα, φιλάκια.
1: Γεια σου, Στέλλα.
0: 2-11-779-31. Εύκολα έχεις
1: βάλει. Εγώ
0: βάλει.
1: Ξεκαθαρίζω. Έχω βάλει εύκολα. Τώρα εδώ δεν είναι εύκολο το τρίτο.
0: Μάλιστα, παρακαλώ. Γεια, πώς σε λένε?
5: Έλλη
0: μου, λοιπόν. Τρία, σαν καθηγητής. Τρία, δύο, ένα και.
1: Το ξέρα μαζί σου, τίποτα δεν θα ήταν φυσιολογικό. Ήταν λογικό με τέτοιον έρωτα τρελό. Ισυχία! Να έχω μεγάλες προσδοκίες, θα ήταν κουτό. Πολύ κουτό! Το ξέρω ότι δεν θα ήταν καλό.
0: Για πες.
1: Πόσα Σάββατα και Κυριακές λιώνω στις καρδιές τις φυλακές.
5: Το ξέρω, αναβήστη.
0: Έλα.
1: Πες το.
5: Πόσα Σαββατάκια και Κυριακές.
1: Όχι μωρέ. Πόσα Σαββατάκια
0: και Κυριακές. Ολεκές δεν είναι? Όχι ρε Στέλλα. Όχι, Έλλη. Γεια σου φιλάκια. Γεια. Τελευταίο. Έλα, ετοιμάστε ένα τραγούδι. Άνοιξε μου τη γραμμή.
1: Έλα, εντάξει, εύκολο είναι και αυτό.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Αλλά πολύ εύκολο τώρα.
5: Γεια σας, παιδιά, καλησπέρα.
0: Πώς σε λένε?
5: Δήμητρα.
0: Γεια σου, Δήμητρα, από πού τηλεφωνείς?
5: Μόλις έκασα κάτω από το σπίτι και προσπαθώ να χάσουν όλοι οι υπόλοιποι. Θα βγω, γιατί είμαι ανταγωνιστική, δεν το κάνω για τον βόρο.
0: Εσύ, Δήμητρα.
1: Όχι, συγγνώμη, τα κάνω λάθο.
0: Ενώ τα τραγούδια είναι εύκολα, γιατί πιστεύετε.
5: Το λογαριασμό τον βρήκα κι εγώ, να ξέρετε.
0: Λοιπόν, το κόλπο είναι να μην ακούς να μην δίνεις σημασία στο Θανάση καθόλου. Και να ακούς αυτά που λέει και να τα βάλεις σε μια σειρά πρόζα δική σου.
5: Ναι, το ξέρω. Δηλαδή, αυτό θα δείξει τώρα πώς θα πάει αυτό.
0: Σταματήστε να ασχολείστε με το Θανάση.
1: Δύσκολο μάνα.
5: Έτσι το φορώ όμως. Πολλά τραγούδια λέμε όταν παίζει, δεν είναι έτσι.
0: Συμφωνώ. Λοιπόν, Συνεχίζουμε με. Α, ξέρεις πώς θέλω να το πεις τώρα.
1: Πώς, άντελ.
0: Περίμενε.
1: Τελευταίο, δεν παίζω άλλο.
0: Σαν να το εξηγεί σε πεντάχρονο.
1: Εντάξει.
0: Ένα, δύο, τρία και.
1: Άκου, Χρυσούλη μου. Εσύ έχεις έκλαιγες και ορκιζόσον μ' αγαπάς. Χωρίς να ξέρω που το πας. Εγώ σε είχα πιστέψει. Δεν έπρεπε να ακούσω αυτή τη λέξη.
0: Το βρήκα.
1: Ότι θα υπάρχεις για εμάς, είπες. Ότι αγαπώ, θα αγαπάς.
5: Είπες, φέρει.
0: Μπράβο!
1: Άντε.
0: Έλα, πάμε! Χειροκροτήματα, πάμε!
5: Απίστευτο.
0: Ούτε εγώ δεν το πιστεύω ότι το βρήκες.
1: Εντάξει, το είπες, βοήθησε.
5: Ναι,
0: βοήθησες. Βοήθησα και εγώ που σας είπα μην ασχολείστε με το Θανάση. Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε και το δώρο. Φιλάκια.
1: Μείνε. Κοίτα, φιλιά, φιλιά, είναι το καλύτερο μας παιχνίδι, γιατί θα σου πω. Θέλουν, ρε φίλε, πρέπει να υδρώσεις για να το πάρεις.
0: Ένα βήμα πριν καταργηθεί είναι, να ξέρεις.
1: Έλα, ρε Έλληνα, ένα παιχνίδι πρότεινα κι εγώ.
0: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε να σας πούμε για τις ανώτερες σχολές Δέλτα, όπου η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κάνε το Δέλτα βήμα σου και σπούδασε σε μια σχολή που θα σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Ακούω χειροκροτήματα.
1: Ένα από το live.
0: Ναι. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη και εκπαιδεύσεις σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάσεις για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Γαστρονομία, πληροφορική, επαγγέλματα μόδας, υγείας, αθλητισμού, τα πάντα. 2-10-32-23-60 και www.delta360.gr.
1: Ακούστε, τώρα που μπαίνει ο μισθός τον Οκτώβρη, μην πληρώσετε καμιά υποχρέωση.
0: Τι λέει.
1: Κρατήστε τώρα στη τσέπη. Γιατί ανάγαπα στο shopping από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου το Fashion Shopping Days έρχονται στο Design Outlet Athens. Μόνο για 3 μέρες. Σε περιμένουν μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike, Factory Athens Store, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Lacoste, BSB, Levi's, Calogero, Diesel και πολλά πολλά άλλα. Το εκδοτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Και φυσικά είναι ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Λοιπόν, Μιχάλης Χατζηγιάννης στον Σφαίρα 102.2 με σωστό τώρα.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
3: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.

0: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εποχή.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
3: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
4: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
5: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με τον πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber σου σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
6: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
7: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
11: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Έχουν έρθει μηνύματα που λένε για τον Νταλάρα. Που είπα εγώ ότι ο Νταλάρα στο ΆΚΑ είχε 160.000 κόσμο.
1: Εντάξει,
0: ήταν δύο μέρες. Δεν είναι λίγος ο κόσμος όμως για δύο μέρες. 160.000. Εντάξει, μην το κάνουμε ότι δεν ήταν για δύο μέρες.
1: Πάντως, αν θέλετε να είμαστε πάνω στη συναυλία να έχουμε αποψούλα, θα σας πω εγώ την αποψούλα από δύο-τρεις φίλους πολύ βυσικούς που πήγανε και μου είπαν ότι η συναυλία στο Καλλιμάρμαρο ήταν κλάση ανώτερη.
0: Α, δεν ξέρω. Η Κατερίνα μου έστειλε τώρα στο Instagram, από το εξωτερικό μένει έξω η Κατερίνα, ότι ο γιος που πήγε λέει ταλαιπωρήθηκε. Εντάξει, όταν πηγαίνει σε μια συναυλία με τόσο πολύ κόσμο, δεν γίνεται να είναι και όλα τέλεια.
1: Αυτό δεν έχει να κάνει με την διοργάνωση και με τη συναυλία. Έχει να κάνει με τους χώρους και με το πόσο ευέλικτη είναι η πόλη στο να φιλοξενεί τόσο πολύ κόσμο σε μια μέρα.
0: Λοιπόν, συγχαρητήρια στην Εθνική. Συγχαρητήρια στα αγόρια μας. Για πες.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία νιώσαμε όλοι εχθές. Όχι επειδή νικήσαμε τη Γερμανία, την νικήσαμε βασικά τη Γερμανία, γιατί ό,τι γράφει δεν ξεγράφει, αλλά δεν είναι αυτή η Γερμανία του παρελθόντος που θέλαμε να είχαμε κερδίσει, ρε παιδί μου.
0: Δηλαδή.
1: Δεν είναι η Golden Γερμανία, δηλαδή, που έχει τις ονοματάρες μέσα. Είναι μια Γερμανία under construction. Φτιάχνεται, το ψάχνει ακόμα.
0: Παρόλα
1: αυτά, έχει σημασία γιατί είναι επίσημο ματς. Είναι η Γερμανία μέσα στην έδρα της, αγράψει. 11 παιχνίδια έχουμε βρεθεί οι δυο μας, δεν έχουμε νικήσει ποτέ. Επίσημα την νικήσαμε πρώτη φορά τη Γερμανία μέσα στην έδρα της. Πολύ συγκλονιστική εμφάνιση. Βέβαια, χάσαμε κι άλλα, δηλαδή ήταν και λίγο φοβισμένοι παίχτες. Το κρατάγαν γιατί είναι το μεγαθύριο απέναντί σου. Θα μπορούσαμε να του είχαμε βάλει τρία γκολάκια άνετα τους Γερμανούς.
0: Και πόσα βάλαμε?
1: Βάλαμε ένα με τον Κουρμπέλη που έχει φάει και πολύ βρυσίδι. Τα λέμε όλα.
0: Γιατί έφαγε βρυσίδι?
1: Εντάξει, πολλοί λένε ότι δεν έπαιρνανε στην Εθνική. Ένας από τους είμαι και εγώ, ρε παιδί μου. Για να ανοίξει όμως ο χώρος σε νέα ταλέντα που δείχνουμε ότι η Ελλάδα έχει πάρα πολλά ταλέντα. Αλλά τελικά σε αυτά παιδιά χρειάζεται και πολύ εμπειρία.
0: Και μιας και μιλάμε για αθλητική δραστηριότητα, ο Ρονάλντο τι έπαθε που δεν έπαιξε καθόλου?
1: Ο Ρονάλντο.
0: Το βλέπω στο πρώτο θέμα. Ο Ρονάλντο δεν πήρε ούτε λεπτό συμμετοχής, λέει, στην χθεσινή νίκη της Πορτογαλίας.
1: Είναι λογικό όμως.
0: Δεν έπαιξε, λέει, καθόλου και με το που τελείωσε ο αγώνας έτρεξε κατευθείαν στα αποδυτήρια. Έφυγε τρέχοντας.
1: Εντάξει, μωρέ. Καταρχάς να πω κάτι, άμα ακούει ο Κριστιανό. Κριστιανό, θα το πω στα πορτογέζικα.
0: Τι του είπες?
1: Δηλαδή, ξέβαψε το μαλλί σε καραγκιόζης.
0: Γιατί?
1: Χάλια είναι αυτό το πράγμα.
0: Έχει κάνει πάνω. Ναι, μήπως είναι στη διαδικασία του ντεκαπάς?
1: Όχι, είναι στη διαδικασία. Έχουν ασπίσει τα μαλλιά του και έχει φρικάρει τώρα και τα βάφει.
0: Θα μπορούσε να τα βάψει κανονικά.
1: Όχι, είναι χάλια. Δε στο Λιάγκα πώς το κάνει πρώτον.
0: Να πάει παράδειγμα από το Λιάγκα.
1: Να πάει, ναι.
0: Περίμενε. Μήπως αυτό το κιτρινούλι που έχει πάνω στις άκρες, αυτό είναι μετά από ντεκαπάς, μήπως το έχει αφήσει.
1: Αηδία είναι.
0: Του έχει... Περίμενε, ρε παιδί μου, μήπως θα πάει τώρα να το φτιάξει. Δεν πρόλαβε.
1: Σα πινέλο στην σχολή καλών τεχνών είναι.
0: Το θέμα είναι ότι αυτό είχε να συμβεί, λέει, από το γύρο του 8 να μην παίξει καθόλου ο Κριστιανό Ρονάλντο.
1: Εντάξει, είναι και 40
0: και
1: χρονών,
0: εμένα η απορία μου είναι, ο Ρονάλντο, δηλαδή, άμα πει θέλω να παίξω, το πει κάποιο όχι.
1: Του λένε, ναι. Του είπαν χθες, από ό,τι φαίνεται.
0: Εντάξει, δεν είναι λάθος αυτό.
1: Όχι, είναι μια χαρά σωστό, γιατί είναι και το Nations League, είναι μια καινούρια διοργάνωση. Δεν είναι Euro, δεν είναι Mundial.
0: Ναι, ωραία.
1: Είναι μια διοργάνωση στην ουσία σαν άτυπη φίλη.
0: Στεναχωρήθηκε τώρα όμως.
1: Ναι, δοκιμάζουν οι ομάδες τους παίκτες. Έχει άλλους 50 παίκτες η Πορτογαλία. Θα παίξει μόνο ο Κριστιανό Ρονάλντο?
0: Όχι, αν παίξει τώρα μισάωρο.
1: Όχι, να μην παίξει. Έπαιξε το προηγούμενο παιχνίδι. Και έχασε 15 τετατέτ.
0: Τώρα μπορεί
1: δεν
0: να...
1: λυγίζει το γόνατο πλέον, τα αθλητικά. Να...
0: Τι λες, μωρέ.
1: Ας αράξει λίγο και ο Ρονάλντο να παίξει κάποιο άλλο.
0: Είσαι πάρα πολύ toxic απέναντι.
1: Είμαι πάρα πολύ toxic. Και να πω και συγχαρητήρια στη Βόρεια Ιρλανδία. Μεγάλη νίκη χθες με το Ισραήλ και ήταν και πολύ πολιτικό παιχνίδι.
0: Ναι. Ξέρω... Δεν σε ακούει κάποιο εκεί που έδωσε συγχαρητήρια στη Βόρεια?
1: Όχι, εντάξει, τι να μην το δούμε και αυτό.
0: Τέλος πάντων, και η Χορχίνα τώρα του έχει φτιάξει να φάει το αγαπημένο του φαγητό.
1: Μαλιά Αγγέλου. Καλό, ε.
0: Λοιπόν, η Pharmacept είναι εδώ, μιας και μιλάμε για μαλλιά. Αν έχετε θέμα με τριχόπτωση, τότε θα πάρετε την σειρά της Pharmacept Scalp Biome. Θα βρείτε εκεί τη σειρά αυτή, το Anti-Hair Loss Shampoo και το Anti-Hair Loss Serum. Μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα κατά της τριχόπτωσης. Έχουν γίνει κλινικές μελέτες και μετά από 3 μήνες ταυτόχρονης χρήσης κατέγραψαν συν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα. Με το φυσικό δραστικό Bio Complex και Maca Peptide, τα δύο προϊόντα δρούν συμπληρωματικά και συμβάλλουν στη μείωση της τριχόπτωσης. Είναι η σειρά Scalp Biome Anti-Hair Loss από την Pharmacept.
1: Ξέρετε ποια είναι πιο δημοφιλές εργασίες στο σπιτιού το Σεπτέμβριο, Ελίνα?
0: Ποια είναι? Κουρτίνες.
1: Άλλη.
0: Βάψιμο.
1: Άλλη.
0: Το Σεπτέμβρι. Γενική καθαριότητα, ξεαράχνιασμα.
1: Τρέχα, τρέχα, δεν θα με πιάσεις, λες.
0: Τι?
1: στον ιδιοκτήτη που του χρωστά σε νίκιο. Δεν σ' άρεσε. Λοιπόν, παιδιά, το βάψιμο είναι. Αν το σπίτι σας χρειάζεται φρεσκάρισμα, μπαίνεις λεφταρά και διαλέγεις από δεκάδες αξιολογημένους και κορυφαίους τεχνίτες. Και αν θες βοήθεια, παίρνεις τηλέφωνο ή τσατάρεις με πραγματικό άνθρωπο στην ομάδα εξυπηρέτησης. Δου λεφταράς και σου λύνει τα χέρια.
0: Λοιπόν, να στείλω πολλά φιλιά στο παρεάκι μας στο X με το hashtag απογευματινό. Η Βάσο είναι εδώ, πήγανε όλοι στην Άννα, στο Άκα, να ξέρεις, τα παιδιά μας εδώ. Και έχουν κάνει. Ποιος έχει σβήσει την ανάρτηση? Κάτι έχει γίνει και η ανάρτηση δεν είναι διαθέσιμη.
1: Τη Βαν δεν πήγανε.
0: Λοιπόν, η Βάσο θέλει να αφιερώσει στον φίλο της το Γιάννη και τους απανταχού φίλους της Άννας Βύση αυτό το τραγούδι. Θάνατος είναι η αγάπη. Πάμε, στρατό μου, ναι. Λοιπόν, και πολλά φιλιά στον Γιώργο, στην Τάνια, στον Βασιλιά Τζούλιαν, σε όλους εσάς που είστε στο χάστακ απογευματινό. Στον Σφαίρα 102.2, θάνατος είναι η αγάπη.

0: είναι λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
0: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Το έχω δει στο σινέμα.
10: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
11: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
12: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
13: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2. Είμαστε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα και διαβάζω για την αναβίση έτσι διάφορα παραλυπόμενα από τη βραδιά. Έχει ντύσει διάσημα ονόματα όπως την Beyoncé, την Kylie Jenner αλλά και τη Lady Gaga ο Σαουδάραβας που έτσι την αναβίση.
1: Κοίτα, εμένα δεν μου άρεσε το ντύσιμο.
0: Αυτό που φοράει εσύ.
1: Και τη πήγαινε τη Άννα γιατί είναι πολύ όμορφη γυναίκα.
0: Πάρα πολύ.
1: Αλλά μου φάνηκε πάρα πολύ απλό για αναβίση.
0: Όχι.
1: Όχι, δηλαδή να σου πω κάτι, το κάνει που το κάνει. Κάτω ντάνα να γουστάρουμε.
0: Ντάνα ήταν αυτό που φόρεσε. Παιδιά, μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Το πάκι
0: είναι ο Μοχάμεντ Άσι, είναι Σαουδάραβα σχεδιαστή μόδα, ιδρυτή του Άσι Studio, υψηλή γραπτική και έχει ντύσει Μπιγιονσέ. Έχει, ναι, στο Παρίσι είναι τώρα το. Διδάσκει. Διδάσκει κιόλα. Έχει το δικό του brand.
1: Όλα μόνο του. Μόνο του τα έκανε.
0: Τι εννοεί μόνο του, καλέ.
1: Γιατί ακούω Σαουδάραβα και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Κύριος.
0: Α, και η Ντέμι Μουρ, κοίτα, έχει πολύ ωραία τέτοια.
1: Συγκλονιστήκαμε τώρα.
0: Και έντυσε, και το δεύτερο ήταν custom, και το δεύτερο ήταν custom.
1: Εγώ το
0: μάλλον.
1: Πρώτο είδα, το λευκό. Δεύτερο
0: ναι.
1: Δεν είδα.
0: Έχει κι άλλα μετά.
1: Αφόρεσε καλά.
0: Έχει κι άλλα.
1: Δείξε
0: ναι.
1: Μου τι να δω.
0: Περίμενε.
1: Κάτσε να δω να κρίνω καλά, ζεφλέ, γιατί εγώ μόνο το λευκό είδα.
0: Περίμενε να σου πω. Visi Stylist.
1: Πάντως δεν είχαν πάει πάρα πολύ διάσημοι.
0: Τι λες καλά.
1: Χαμός.
0: Όλοι είχαν πάει.
1: Αλήθεια.
0: Αυτό δεν το είδες.
1: Χάλια.
0: Τι λες μωρέ που είναι χάλια.
1: Χάλια καθώ, τότε να λέμε τώρα.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το λευκό.
1: Το
0: λευκό αναδείχνει και το σώμα της. Ήτανε...
1: Το λευκό μου θυμίζει, παιδί μου, η σεξι θεία που τη βρίσκει στη βάφτιση.
0: Ντροπή σου όμως.
1: Γιατί όχι, τι.
0: Μα όλες οι λεπτομέρειες και το πλάι εδώ με το δέσιμο.
1: Είναι η Ντάνα η θεία. Έχει ζήσει ωραία.
0: Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102.2 παρέ με τον Δουλευταρά. Αν για να αλλάξεις μία πρίζα έχεις ανοίξει 6 βίντεο στο YouTube, κρατάς μεταλλικό κατσαβίδι και δεν είσαι και σίγουρος αν έκλεισε κλείσει το γενικό, σταμάτα λίγο εκεί που είσαι, μην ασχοληθείς παραπάνω, δεν το έχεις καθόλου, δεν υπάρχει λόγος να ρισκάρεις και εσύ και τη ζωή τη δική σου και το όλων των υπολείπων. Μπαίνεις Δουλευταράς, βρίσκεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες.

0: επαγγελματίες με χιλιάδες κριτικές και επιλέγεις ποιον θέλεις εσύ. Δεν κινδυνεύεις από κανέναν, παρά μόνο κάνεις τη δουλειά σου εύκολα και ξεκάθαρα.
1: Η εβδομάδα ξεκινάει με τύχη και ελληνικό ταπεραμέντο. Γιατί η Greek Roulette της Novibet παίρνει θέση και σε βάζει κατευθείαν στο παιχνίδι. Με λίγα λόγια, δευτερούλα. Μάθε περισσότερα στο live καζίνο της Novibet.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.

0: ανοίγω το τευτέρι της γιαγιάς.
1: Oh.
0: Και πάμε να μαγειρέψουμε.
2: Η συνταγή της ημέρας.
1: Κάτι για που έχω πρόβλημα σήμερα και δεν μπορώ να καταπιώ, καίγομαι.
0: Ναι.
1: Κάτι, ξέρω εγώ, κάτι ωραίο να με δροσίσει και να με χορτάσει.
0: Εγώ θα σου φτιάξω γλυκό και θα σου φτιάξω πάστα φλόρα.
1: Πάστα φλόρα
0: δεν μ' αρέσει.
1: Δεν με βοηθάς, δεν με βοηθάς.
0: Ζακυνθινή φρυγανιά.
1: Πολύ απλό ακούγεται αυτό, κατοχικό μου φαίνεται. Μια φρυγανιά.
0: Πρέπει να είναι πάρα πολύ ελαφρύ.
1: Τι είναι αυτό, καλέ.
0: Αυτό είναι γλυκό, παιδιά. Και έχει κρέμα, έχει σιρόπι, έχει φρυγανιές για παντεσπάνι.
1: Για πάτο, για πάτο.
0: Ναι, για παντεσπάνι.
1: Για παντεσπάνι.
0: Πάτο. Λοιπόν.
1: Να κρατήσει σιροπίλα.
0: Σε μέτρια κατσαρόλα, γάλα, ζάχαρη, κρόκους αυγών, corn flour. Ζεσταίνουμε, φτιάχνουμε την κρέμα ουσιαστικά να δέσει. Ρίνεις και βούτυρο μέσα και όλα αυτά. Και μετά. Σε ένα μπολ ανακατεύεις ζάχαρη με καυτό νερό να λιώσει ζάχαρη και αυτό γίνεται καυτό σιρόπι και το αφήνεις να κρυώσει. Βάζεις φρυγανιές σε όλο το πυρέξ, κρέμα, φρυγανιές, κρέμα, φρυγανιές, κρέμα και μετά από πάνω ρίχνεις το σιρόπι. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Το έφτιαχνε αυτό η γιαγιά, η ζουμπουλία. Γιατί ξέρεις αυτά είναι τα ονόματα εκεί πέρα.
0: Είχες γιαγιά ζουμπουλίες.
1: Όχι δικά μου. Αλλά σου λέω, η γιαγιά η ζουμπουλία το έφτιαχνε στη ζάκη αυτό. Δυο ταψιά, τρώγαν όλα τα παιδιά της γειτονιάς. Γουστά, βάζα και τα δάχτυλα μέσα. Λέει ρε γιαγιά. Και έρχεται τώρα ο τρισέγγωνος, ο Μάριο. Γιατί το έχει κάνει ιταλικό. Δουλεύει στο πέντε ανθισμένες καρδένιες που θέλεις 700 ευρώ για να κάτσεις να φας. Σου λέει φρυγανιά ζακριδίνη, 55 ευρώ η μπουκιά. Και έρχεται η γιαγιά από πάνω και λέει τι λάθος έχω κάνει.
0: Εντάξει, κοίταξε.
1: Σαν τη γη φρυγανιά και σιρόπι είναι του κλέφτη το γλυκό στα νέα εστιατόρια. Τόσο simplicity όσο και το πορτοφόλι.

0: Απογευματινό Σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και το Θανάση Πασά. Σας ακούμε, κύριε Ελίνα. Γιατί γελάει, να σου πω
1: κάτι. Ήταν...
0: Αυτό είναι το νομερό μπούλινγκ που μου κάνει, επειδή κουνιέται τώρα λίγο η κεφαιρούλα μου, μου λέει μίλα. Μίλα, μίλα,
1: λοιπόν,
0: βγες εσύ.
1: Πάμε να μιλήσουμε για την Pharmacept και συγκεκριμένα για την υπέροχη σειρά Scalp Biome, την οποία θα τη βρείτε και θα ξενιάσετε μια και καλή από το θέμα της τριχόπτωσης. Γιατί όταν η τριχόπτωση ξεκινά, αρχίζει και φαίνεται παντού. Τι μπορούμε να κάνουμε? Στη σειρά Scalp Biome της Pharmacept, λοιπόν, θα βρούμε το Anti-Hair Loss Shampoo και το Serum που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα κατά της τριχόπτωσης. Anti-Hair Loss Shampoo, Anti-Hair Loss Serum. Με το φυσικό δραστικό Bio Complex και Maca Peptide, τα δύο προϊόντα αυτά τρούν συμπληρωματικά, συμβάλλουν στη μείωση της τριχόπτωσης. Έγιναν κλινικές μελέτες και μετά από 3 μήνες και των όλων αυτών των χρήσεων, δηλαδή όλων των προϊόντων αυτών, ταυτόχρονης χρήσης, κατέγραψαν συν 17.000 νέες τρίχες και 56% μείωση της τριχόπτωσης. Scalp Biome Anti-Hair Loss από την Pharmacept.
0: Στις ανώτερες σχολές Delta αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα 100 σύγχρονες ειδικότητες από τις 12 τιμές σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, graphic design, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, επαγγέλματα μοδάς και ομορφιάς, marketing and management, τεχνικά επαγγέλματα, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες και media. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο Σταδιοδρομία. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανοίξει www.delta360.gr.
1: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε παρέα εδώ μέχρι τις 8.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102-2.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα

0: μετάλλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
1: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Το πρωινό σου,
7: το καλύτερο.
6: Το απογευματινό σου break,
8: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
6: το καλύτερο.
8: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
6: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά, ό,τι καλύτερο.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
10: Λογαριασμοί.
9: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Meeting. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
13: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
12: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
13: Off, τι πάθαμε.
12: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
14: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
17: Έφτασε! Έφτασε!
18: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
17: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
19: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Ακού να σου πω, μικρέ, αν δεν φας, θα φωνάξω τον παλιά...
4: Το μπαλιάτσο. Και την έβαψες.
13: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
7: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
20: Μεγάλη προσφορά.
13: Όχι, όχι.
20: Τεράστια προσφορά.
13: Ούτε.
20: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
21: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Τι ώρα κοιμάσαι το βράδυ?
1: Πλέον αργά. Με χαρά κοιμάμαι πλέον 3-4.
0: Ναι. Αν τυχόν χτυπήσει το τηλέφωνο σου το βράδυ.
1: Θα χεστώ πάνω μου.
0: Κι εγώ.
1: Όχι, όχι. Είναι μάντη κακών νέων. Το παίρνω μετά τη μία η ώρα. Τι έχει συμβεί, κάποιος έχει πεθάνει αρχικά.
0: Εσύ εδώ μεταξύ, μετά τις 11, αποσυνδέεσαι.
1: Ναι. Αφήνω
0: κινητό. Έχω δει, ναι.
1: Αφήνω κινητό στο πλάι, δεν με απασχολεί.
0: Και μπορεί εγώ να θέλω κάτι, ρε Θανάση.
1: Πάρουμε τηλέφωνο. Μην μου στέλνεις μήνυμα.
0: Α.
1: Τα μηνύματα δεν τα βλέπεις. Πάρουμε τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Αν δεν κοιμάμαι, θα το σηκώσω.
0: Ναι. Καλά, σε έχω πάρει και μεσημέρι και κοιμάσαι.
1: Καλά, εντάξει, έτυχε. Εντάξει, και κάποια μεσημεράκια. Κάνουμε το unplugged. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Είχα ένα θέμα με τη μάνα μου γι' αυτό.
1: Πότε,
0: με πήρε χθες μία ώρα το βράδυ και τσακωθήκαμε σήμερα το πρωί γιατί λέει, της μίλησα λίγο.
1: Απότομα.
0: Απότομα. Τη λέω, μαμά, έλεος.
1: Προφανώς δεν είναι σοβαρό το πρόβλημα.
0: Τίποτα, παιδί μου. Ήθελα να με ρωτήσει κάτι για ένα φαγητό.
1: Όχι, εντάξει, αυτά είναι μπούρδες.
0: Και τη λέω, ρε μαμά, είναι δυνατόν. Και φοβήθηκα. Λέω, μου πήγε το αίμα στο κεφάλι.
1: Είναι μεγάλη άνθρωποι πλέον.
0: Και τώρα δεν μου μιλάει.
1: Μου το έκανε. Καλά σου κάνει. Ψάξε τι στο κινητό να δει. Πάντως και εμένα, μάλλον με πήρε φέτος κάτι 12 και μια μέρα.
0: Αγχώνεσαι, ρε.
1: Και αγχώθηκα πάρα πολύ. Και λέω, τι θέλει τώρα. Και την παίρνω πίσω, λέω, μαμά, όλα καλά. Μου λέει, ναι, αγόρι μου, συγγνώμη για την ώρα. Πήρα να σου πω ότι αύριο το πρωί που θα σηκώθει. Λέω, αχέσαι μας, ρε. Πραγματικά, στείλω σε μήνυμα, ρε φίλε. Θα το διαβάσω, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι έχει ξεκινήσει η εβδομάδα του Greece Race for the Cure. Έφτασε η στιγμή το Σάββατο αυτό 3 Οκτωβρίου και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Είναι ο συμβολικός αγώνας δρόμου και περιπάτου ενάντια στον καρκίνο του μαστού, το 18ο Greece Race for the Cure, με την υπογραφή του Άλμα Ζωής. Έχετε λοιπόν την Κυριακή 4 του μηνός, θα είμαστε όλοι εκεί. Οι δράσεις ξεκινούν το Σάββατο με ένα πλούσιο διήμερο πρόγραμμα. GreeceRace.gr για να δείτε όλα όσα μας περιμένουν εκεί και ράτε βεβαίως να γίνουμε ένα για ακόμη μια χρονιά. Γιατί μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού, βεβαίως. 18ο Greece Race for the Cure.
1: Θες βάψιμο, ηλεκτρολόγο, υδραυλικό? Μην ψάχνεις τηλέφωνο στον δουλεύταρα. Έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Σύγκρινες προφίλ, βλέπεις αστέρ και διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις με σιγουριά.
0: Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, Novibet βεβαίως. Novibet γιατί η εβδομάδα σου ξεκινάει με τύχη και ελληνικό ταπεραμέντο. Η Greek Roulette της Novibet παίρνει θέση και σε βάζει κατευθείαν στο παιχνίδι. Με λίγα λόγια, δεύτε ρούλα. Live Casino της Novibet, μπορείς να μάθεις περισσότερα. Καλή εβδομάδα λοιπόν σε όλους, με υγεία και αγάπη. Να είμαστε καλά, παιδιά. Να είναι μια ήρεμη και ήσυχη εβδομάδα αυτή.
1: Θα δούμε.
0: Καλό υπόλοιπο Δευτέρα. Έρχεται η Ράνια μας, η Ράνια Κωστάκη, μέχρι τις 11. Ο Θανάσης Πασάς.
1: Η Ελίνα Παβίλα.
0: Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε αύριο στις 5. Φιλιά.
2: Απογευματινό σφαίρα 102,2.

Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ. Γνωρίζετε

0: τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.

0: ελαστή από την ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telekom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telekom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telekom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
2: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Πάλι σχολή.
7: Πάλι γραφείο.
8: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
0: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
4: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
5: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι. Δι κουαλίτα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Καλό μου ήρθατε, καλό σας βρήκα, καλή εβδομάδα. Βρε, πάει και ο Σεπτέμβρης, καλά, εντάξει, τα έχω πει εγώ, θα φτάσουν, όχι τα Χριστούγεννα. Θα έρθει το Πάσχα και πάλι δεν το καταλάβουμε και θα λέμε τι κάναμε. Πάλι θα δίνουμε υποσχέσεις ότι θα ξεκινήσουμε διατροφές, γυμναστήρια, όλα αυτά τα γνωστά. Εγώ πάντως σήμερα, να ξέρετε, έκανα την πρώτη μου απόπειρα. Μετά από αρκετές μέρες, το είχα προγραμματίσει για πιο πριν, εννοώ, να γίνει έναρξη, αλλά δεν τα κατάφερα. Εντάξει, είναι αυτό που λέω, ότι κάνω σχέδια και ο Θεός γελάει. Δεν πειράζει. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Οπότε σήμερα ξεκίνησα με μια βουτιά, αν και είχε αεράκι και ήταν και λίγο το κρυάκι κάπως. Αλλά αυτό το πράγμα που βιώνεις με τη θάλασσα, ρε παιδιά, και ιδίως πιστέψτε με, όταν περνάει αυτή η καλοκαιρινή περίοδος και έχουμε μπει στο φθινόπωρο και μετά μπαίνουμε και στο χειμώνα, τώρα μπορεί να σας ακούγονται τρελά όλα αυτά που λέω, τα έχω ξαναπεί, αλλά είναι άλλο. Είναι άλλο πράγμα, είναι ξαναγεννιέσαι. Ναι, μη σου πω ξαναβαφτίζεσαι. Τώρα που είπα ξαναβαφτίζεσαι, έχεις σκεφτεί, έχεις αναρωτηθεί αν δεν είχες αυτό το όνομα που έχεις, ποιο όνομα θα ήθελες να έχεις? Εγώ νομίζω όσες φορές και να τα βάλα κάτω, νομίζω ότι κανένα άλλο όνομα δεν θα μου πήγαινε. Όχι, όχι, όχι. Ακόμα και το βαφτιστικό μου, εννοώ το Ουρανία, που είναι λίγο κάπως. Ναι, ρε παιδάκι μου, δεν είναι. Βέβαια, τώρα που το σκέφτομαι, οι θείοι μου, οι θείες μου, παππούγιδες, γιαγιάδες, έτσι με φωνάζανε. Αλλά δεν θα μπορούσα να. Δεν ξέρω, δεν θα μπορούσα να. Νομίζω να έχω κάποιο άλλο όνομα. Για σκέψου το λίγο, εσένα ας πούμε που σε λένε Δήμητρα, να σε λέγανε Χριστίνα, εσένα που σε λένε Γιώργο, να σε λέγανε Αλέξανδρο. Το Αλέξανδρο στο όνομα αρέσει πάρα πολύ, μιας και το ανέφερα το όνομα, όχι, όχι, πάρα πολύ μιλάμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, όπως και να σε λένε, από όπου κι αν είσαι, δεν ξέρω ποιανού παιδί είσαι, θέλω να σκέφτεσαι ότι είσαι ένας καλός άνθρωπος και οι καλοί άνθρωποι αγαπάνε τους ανθρώπους και πιστέψτε με ότι η έλλειψη αγάπης νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη μάστιγα της εποχής μας. Η αγάπη θα έπρεπε να είναι οδηγός μας, θα έπρεπε να είναι κινητήριος δύναμη και η αγάπη θα μπορούσε να μας κάνει να αποφύγουμε το χειρότερο εχθρό. Αλήθεια, γιατί ξέρεις τι, γιατί θα του δείχναμε αγάπη και από εχθρός θα γινόταν φίλος. Άκουμε τι σου λέω, έχω έρθει ορεξάτη σήμερα. Και αν τώρα σου ακούγονται όλα αυτά κάπως ανόητα, μείνε μαζί μου για να ακούσεις ωραία τραγούδια. Εντάξει. Θα τα σταματήσω όλα, δεν ξανανοίξω το μικρόφωνο, όχι καλέ. Είναι δυνατόν. Και το μικρόφωνο θα ανοίξω και θα τα πούμε. Και αν τυχόν έχεις καμιά αντίρρηση, στείλ μου μήνυμα στο Viber 6936 10102. Έχω και δωρεπιταγή από Gallery de Poté σήμερα, 50 ευρώ για να πας να πάρεις ό,τι θες. Λοιπόν, και έχω και πολύ όρεξη για να κάνουμε παρέα. Μέχρι και τις 11, Ράνια Κωστάκη, εδώ, στον Σφαίρα 102,2 μόνο.
10: Και μην ξεχνάς, ο καλός ο καπετάνιος στη φούρνα.

Και αφού όλη η Ελλάδα και όχι μόνο φίλοι από το εξωτερικό που ήρθαν μόνο και μόνο για τη συναυλία της Ανούλας, κάποιοι το συνδυάσανε και με το με το opening του Φέρι. Άσε τώρα τι είχαμε. Και αν δεν βρες μας τραπέζι, και αν δεν μας βρεις εκεί να μας βρεις κάπου αλλού, και εισιτήρια μήπως μπορούμε να βρούμε και κανένα ακόμα. Λες και είμαι εγώ δεν ξέρω τι, γραφείο ταξιδιωτικό, λες και είμαι μέτρες στα μαγαζιά, λες και είμαι διοργανώτρια εταιρεία, δεν ξέρω τι μπορεί να... Τέλος πάντων δεν πειράζει, αν μπορείς να βοηθήσεις έναν άνθρωπο θα τον βοηθήσεις. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι από τους δικούς μου τελευταία στιγμή δεν μπόρεσαν να πάνε στη συναυλία, οπότε κάποιοι άλλοι που λαχταρούσανε τελευταία στιγμή τρεχάλα το αυτοκίνητο, δεν ξέρω και εγώ που το αφήσαν στους αμπελόκηπους. Ναι, δεν πάει ο νου σου. Μέχρι να βρούμε να παρκάρουμε, να που να αφήσουμε το αυτοκίνητο, πώς να μπούμε μέσα, θα βρέχει, δεν θα βρέχει. Τελικά ήταν ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο ζήσαμε. Και νομίζω ότι ό,τι καλύτερο και ό,τι χειρότερο το έχουμε ζήσει ακούγοντας την Ανούλα, ακόμα και τις στιγμές που δεν ήμασταν καλά, την επιλέγαμε για να την ακούμε, να ακούμε τα τραγούδια. Και μία Άννα που το DNA της έχει Νίκο Καρβέλα, και αυτός ο συνδυασμός τους έφερε σε αυτή την απόλυτη επιτυχία. Βάζω και τον Νίκο Καρβέλα μέσα γιατί είναι αναπόσπαστο κομμάτι της. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Δεν έχω λόγια, και ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό το οποίο απολαύσαμε όλοι όσοι την αγαπάμε, και από την Ελλάδα και από την Κύπρο και από όλο τον κόσμο. Σας λέω, πάρα πολλοί φίλοι ήρθανε για αυτό το Σαββατοκύριακο, για αυτή τη συναυλία, και ο απολογισμός ήταν συγκλονιστικός. Σήμερα από το πρωί τηλεφωνήματα να μου λένε τι κάναν, πως περάσανε, άσο, γνωριμίες, αυτά στις συναυλίες γίνονται καλύτερες γνωριμίες. Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά και άλλα πολλά. Τρελάθηκα γιατί ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια που είναι το Μαγικό Χαλί, γιατί όταν ήμουν μικρή φανταζόμουν ότι έχω ένα τέτοιο, και την ώρα που εκνευρίζομαι, που στεναχωριέμαι, που θυμώνω, που λυπάμαι, που νιώθω μόνη, ανεβαίνω πάνω του και ταξιδεύω και πάω όπου θέλω. Εντάξει, γιατί άμα θες, τα πάντα μπορείς να τα ξεπεράσεις, και τα εμπόδια και τα προβλήματα, και να μεταφέρεσαι με αυτό το δικό σου μαγικό χαλάκι. Τίποτα, μικρούλικο, ίσα-ίσα, σαν πατάκι εξώπορτας. Δεν χρειάζεται, μόνο ο ποπουδάκος να χωράει πάνω, έτσι σταυροπόδι. Όχι σταυροπόδι, εννοώ κλαδόν, κατάλαβες. Και να μην σε νοιάζει τίποτα. Με ένα μαγικό χαλί. Άννα, μας πήγες στα καλύτερα.

το έχετε αγαπήσει τόσο πολύ αυτό το τραγούδι και αναφερθήκαμε και στο storytale του συγκεκριμένου που ουσιαστικά περιγράφει όλο αυτό τον δύσκολο, δυσβάσταχτο περιβάλλον και για τον ίδιο τον χρήστη αλλά και για τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μπλεγμένος με τις ουσίες, πόσο δύσκολα και πόσο μεγάλος, τεράστιος είναι ο αγώνας που δίνουν και οι δύο πλευρές. Αλλά υπάρχει ελπίδα και μπορείς να βγεις νικητής, αρκεί να μην απομονωθείς, αρκεί να δεχτείς βοήθεια και αρκεί και οι άνθρωποι που είναι κοντά σου να καταλάβουν ότι από κάπου πληγώθηκες, κάτι συνέβη και να προσπαθήσετε όλοι μαζί αυτό το οποίο συνέβη να το ξεπεράσετε και να το διορθώσουμε. Αυτός δεν είναι ο σκοπός? Γιώργος Μαζωνάκης, αν ήμουν παιδί, αυτός ήταν ο τίτλος του τραγουδιού. Όσο για τον τίτλο του τραγουδιού που θα υποδεχτώ αμέσως τώρα, Χάρτινες Αγάπες, τραγουδάρα, Γιώργος Σαμπάνης υπογράφει και μαζί με τον Νίκο Μακρόπουλο που ανυπομονώ και τη συναυλία την Παρασκευή, νομίζω έχει η συναυλία, φαντάζομαι ότι θα εμφανιστεί και ο Νίκος Μακρόπουλος εκεί, ανυπομονώ για να ξεκινήσει η σεζόν που θα τους απολαύσουμε και πάλι και φέτος, δηλαδή μαζί. Αποκλειστικά εδώ στον Σφαίρα 102,2, το νέο τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη και του Νίκου Μακρόπουλου, του Νίκου Μακρόπουλου και του Γιώργου Σαμπάνη. Καλό τάξιδο και στους δυο.

0: Άρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
2: Και νιώθω. Vistabet.
1: Και καλή διασκέδαση.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
6: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
7: Μπαμπά, τέλειωσε και ο βάτραχος!
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More.
11: Τώρα είναι η ώρα για Nova.
12: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιώς 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Βρε και πώς να κοιμηθώ τώρα, δεν με παίρνει ύπνος εδώ πέρα. Ξεκίνησα, μετράω προβατάκια, κατσικάκια, συννεφάκια, πεταλούδες. Οι πεταλούδες με ανανουρίζουν κιόλας, γιατί κάνουν και το, έχουν και το, αυτό το κούνημα των φτερών, κατάλαβες, και είναι λίγο, τη σκέφτομαι κιόλας, ενώ τα άλλα μένουν ατάξεις, ακούνητα. Ρε τι πάθαμε. Η αλήθεια είναι ότι όταν βλέπεις ότι δεν μπορείς να κοιμηθείς, σηκώνεσαι, πας σε ένα άλλο μέρος του δωματίου και παίρνεις λίγο χρόνο. Εγώ να ξέρω ότι το καλύτερο πράγμα για να ανανουριστώ εντελώς είναι όλη αυτή η ήχη, κάτι λευκή, καφέ, ροζ, όλο αυτό το συνοθήλευμα των συχνοτήτων που με παίρνει ο ύπνος στο δευτερόλεπτο. Βρείτε τα, κατεβάστε τα, δεν ξέρω, αλλά απ' την άλλη, επειδή έχω απαγορεύσει και το κινητό μέσα στο δωμάτιο το τελευταίο διάστημα, έχω σκεφτεί άλλη πατέντα. Έχω συνδεδεμένο ηχείο μέσα στο δωμάτιο, το κινητό είναι έξω από το δωμάτιο και μπαίνει σε λειτουργία πτήσης, είναι αυτός ο ήχος και παίζει εκεί με το Bluetooth μια χαρά. Μην χτυπήσει και κανένα τηλεφώνημα και πεταχτώ στο ταβάνι, τέλος πάντων. Λοιπόν, στο ταβάνι, στον αέρα, έγινε χαμός με το Θοδωρή Παρασκευή και Σάββατο. Η αλήθεια είναι ότι είχα πάρα πολύ μεγάλη επιθυμία να είμαι κι εγώ εκεί. Αλλά την Παρασκευή, συγγνώμη, ήμουνα στην Πάτρα. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους εσάς που ήρθατε εκεί και πέρασαμε μαγικά. Θα είμαστε μια φορά το μήνα. Ραντεβού εννοώ, τις Παρασκευές. Να είμαστε καλά πρώτα. Το Σάββατο που ήταν και η συναυλία της Άννας και μετά οι περισσότεροι διασκορπιστήκατε σε διάφορα σχήματα αυτά που έχουν ανοίξει, με παίρνανε με βιντεοκλήσεις μέχρι το πρωί, λέω ρε παιδάκι μου, και να... όχι τίποτα άλλο. Ήταν σαν να ήμουν εκεί και στη συναυλία και στο Θοδωρή και γενικά σαν να ήμουν στην Αθήνα αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί πάρα πολλοί φίλοι, όπως είπα, και από εξωτερικό και από την Κύπρο, τα είχαν κανονισμένα μήνες τώρα. Ενώ εισιτήρια, διαμονές, τα πάντα. Ζήλεψα λίγο, για να είμαι ειλικρινής απόλυτα, αλλά εντάξει. Εντάξει, προσπαθώ λίγο. Όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα και βλέπω ότι χάνω κάτι, δεν θέλω να στεναχωριέμαι. Λέω εντάξει, τουλάχιστον περνάνε δικοί μου οι άνθρωποι καλά. Και δόξα τω Θεώ, στερημένη δεν νιώθω. Οπότε ξέρεις, κάπως έτσι λίγο το εξορροπώ. Άσε που νομίζω ότι, ρε παιδιά, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, πολλές φορές βιώνουμε τόσο έντονα κάποια πράγματα που βλέπουμε και μέσα από τα social εννοώ. Εντάξει, έχω πολύ κόσμο, ξέρω, που περιμένει, ας πούμε, live βίντεο κάποιων ανθρώπων για να είναι σαν να βρίσκονται εκείνοι εκεί. Αυτό το θεωρώ λίγο ακραίο. Θα το έκανα μόνο σε περίπτωση που πραγματικά δεν θα μπορούσα, ενώ θα ήθελα να πάω κάπου και δεν μπορούσα. Ή αν είσαι στο εξωτερικό και γίνεται κάτι, ξέρεις, να κάνεις τον άλλον λίγο να χαρεί. Αλλά σαν να, ρε παιδάκι μου, πώς να το πω, σαν να μην κάνουμε και πράγματα, γιατί ξέρουμε ότι θα τα δούμε μέσα από βιντεάκια από τα social. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ άσχημο. Δηλαδή, και μάλιστα το συζητούσα με μία φίλη που μου λέει, λέει, μωρέ, εντάξει, και που δεν πήγα, μου λέει, μπαίνω μέσα, τα βλέπω όλα σαν να ήμουν εκεί. Λίγο αυτό δεν θέλει μια προσοχή? Και λίγο, μήπως θα έπρεπε να συζητήσουμε αυτό το κομματάκι, δεν βάζουμε κινητά σε κάποια event? Λαχταρώ γι' αυτό, και το λέω γιατί πάρα πολλές φορές, ακόμα και εγώ όταν παίζω μουσική, βλέπω κόσμο που στην ουσία βγαίνει για να βγει και είναι όλη την ώρα με ένα τηλέφωνο, ακόμα και μπροστά την ώρα που παίζω εγώ μουσική, με γυρισμένη πλάτη, και είμαι σε φάση να μην φανώ κιόλας ότι είμαι αγενής. Να τους πω, πστ, hey, ας τώρα παιδάκι μου το τηλέφωνο λίγο εδώ, παίρνα καλά, εκτός κι αν δεν σε αρέσουν αυτά που παίζω, σεβαστό. Αλλά δεν μπορείς τώρα να είσαι σε ένα μαγαζί όλη την ώρα με το κινητό, τραβάς βιντεάκια να τα ανεβάζεις, δηλαδή τι, για να δουν ότι είσαι κι εσύ εκεί? Εντάξει, μπορεί να ακούγομαι λίγο υπερβολική, αλλά νομίζω ότι ψάχνω με μεγάλη αγωνία όταν είμαι στα μαγαζιά και παίζω μουσική ανθρώπους που θα πιούν το ποτάκι τους, θα φλερτάρουν, θα μιλήσουν. Δηλαδή, γιατί έτσι έβγαινα κι εγώ και έτσι βγαίνω κι εγώ. Και νομίζω ότι όταν αποφασίζεις να βγεις έξω, γι' αυτό βγαίνεις, για να φλερτάρεις, για να περάσεις καλά, να γνωρίσεις κόσμο, να ακούσεις μουσικές, να χορέψεις
ή τέλος πάντων βγαίνεις όχι για να είσαι με το κινητό. Αν θες να είσαι με το κινητό, κάθεσαι στο σπίτι σου. Εντάξει. Να σε ξεχάσω προσπαθώ, εκτός και αν, τι να σου πω τώρα, που και πάλι και να προσπαθείς να ξεχάσεις κάποιον, δεν είναι να ασχολείσαι με το κινητό, γιατί έτσι δεν τον ξεχνάς, τον θυμάσαι, όλες τον θυμίζουν. Ένα υπέροχο τραγούδι από τον Δήμο Αναστασιάδη, θα υποδεχτώ, αλλά πριν το κάνω, θέλω να σου πω ότι σε λίγο έρχεται διαγωνισμός για τη δωρεπιταγή από Γκαλερίντε Ποτέ. Εντάξει, θα πάθεις έρωτα. Ναι, θα γίνει χαμός. Το βάλω γι' αυτό. Μεγάλα λόγια, καθρέφτη, σα τα όλα κέλ. Χαμός γίνεται εδώ. Όλα θα τα υποδεχτούμε και όλα θα τα ακούσουμε σφαίρα 102,2. Ένα νιακοστάκι. Γκρίνιαξα λίγο, τι κάνουμε τώρα.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Πρώτο τραπέζι πίστα, πρώτο τραπέζι βίστα. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και ζεις special στιγμές με special προσφορά γνωριμίας. Γιατί στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Βρε, το θέμα είναι να πάθεις έρωτα με τα μούτρα σου, με τον εαυτό σου, να φτιάχνεσαι ενώ όταν βλέπεις τον εαυτό σου. Εντάξει, δεν μιλάω να είσαι ψώνιο, δεν λέω τώρα να παραλογιστούμε σε αυτό, όπως ένας φίλος που μου λέει. Ρανιά, εγώ μου λέει ακόμα και έτσι τις πολύ ιδιαίτερες στιγμές μου, θέλω λέει να με βλέπω στον καθρέφτη. Πάρτα του λέω, συγγνώμη για την έκφραση. Λέω, τι εννοείς? Μου λέει, δεν είναι, λέει, με καμαρώνω. Ρε, πας καλά, τι πράγματα είναι αυτά? Τα ξύπαμε. Αλλά εκείνη την ώρα δεν θα έχεις το μυαλό σου να κοιτάς αν είσαι ωραίος ή ωραία. Θα πρέπει να απολαύσεις αυτό το πράγμα τη στιγμή αυτή. Δηλαδή, σε παρακαλώ πολύ, όπως ορισμένοι άνθρωποι που ξέρω ότι μπορεί να μιλάμε και να έχουν απέναντί τους ένα καθρέφτη ή κανένα τζάμι, ξέρω εγώ, και βλέπεις ότι κοιτάζονται εκεί να δουν είναι ωραίοι. Ρε, για να συνέλθουμε λίγο. Ωραίος είσαι από μέσα. Το έξω, ναι. Αλλά έλα να το φτιάξουμε και το έξω λίγο, άμα χρειαζόμαστε κάτι. Έκανα καλλιντικούλη, κάνα ρωματάκι, κρεμούλες, γενικά ωραία πράγματα, γιατί στα γκαλερίντε ποτέ θα βρεις όλα αυτά που χρειάζεσαι για να σε φροντίσεις, ό,τι και αν είναι αυτό, κρεμούλες, μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ, την οποία διεκδικείτε να μου στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber 693610122. Γράφετε τη λέξη δωρεπιταγή, αφήνετε κενό και ακολουθεί και στέλνετε αυτό το μήνυμα στο Viber του Σφαίρα. Εντάξει, είπαμε 693610122. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου προς το παρόν, και θα το σπάσω τον καθρέφτη αυτό που κοιτάς. Τι λέγαμε τους καθρέφτες? Αυτά.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Special εμπειρία, αμέτρητα τραπέζια live καζίνο και Έλληνες dealers για να μπεις κατευθείαν στο παιχνίδι. VistaBet. Special στιγμές για special παίκτες με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
1: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
0: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
2: Και νιώθω. Vistabet.
0: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
3: Σφαίρα 102.2.
4: City Student Hot Takes.
5: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonecu.gr.
9: Καλώς τη!
10: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
9: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
10: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
11: Γεια σας.
10: Ποιος είναι ο κύριος?
9: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
10: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
9: Κυρία Μαρία, μπράβο.
10: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
9: Σοβαρά?
10: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
12: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
14: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Είμαι Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι, βρέθηκα.
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Hola, señor Μάκης.
14: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα, όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber σου σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
8: Σφαίρα 102,2.

καμπάνες, αχ, οι καμπάνες τρελαίνομαι όταν χτυπάνε χαρμόσυνα. Βέβαια θέλω να σου πω ότι και της μεγάλης εβδομάδας που είναι πένθυμες, είναι ένα συνέστημα πάρα πολύ, πολύ ιδιαίτερο, γιατί το θυμάμαι από μικρή ηλικία ότι με άγγιζε και έτσι με συγκινούσε. Τη μεγαλύτερη βέβαια συγκίνηση την έζησα τη μεγάλη εβδομάδα στην Κέρκυρα, που είναι το κλίμα όλο τόσο κατανοητικό, και η Μεγάλη Πέμπτη, η Μεγάλη Παρασκευή, πραγματικά, ενώ τότε είχαμε πάει μεγάλη παρέα και όλοι ήταν σε έξαλλη κατάσταση για να βγουν, γιατί ξέρεις, είναι αυτή η πλευρά πιο κατανοητική και είναι και η άλλη πλευρά, η έξαλλη, που όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα παρτάρει και δεν έχει καμία σχέση και καμία αίσθηση. Λοιπόν, όχι. Εγώ όλα τα χρόνια της ζωής μου, Μεγάλη Εβδομάδα, δεν έχω παίξει ποτέ μουσική. Δεν το λέω για να το παίξω κάπως, είναι δική μου ανάγκη. Χτες λοιπόν, γιατί τώρα επιστρέφω στις καμπάνες, χτες λοιπόν, γιατί τώρα επιστρέφω στις καμπάνες,

ούτε καν στο Μαγασπήλαιο να φτάσω. Και παρέμεινα στην εκκλησία του Διακοπτού. Τελειώνοντας τη λειτουργία, πήγα στο καφενείο του χωριού και θέλω να σου πω ότι όλο αυτό, το ξύπνημα της Κυριακής, να πας στην εκκλησία, πρόσεξε, όχι σαν μικρό παιδί, σαν ενήλικας, και να τελειώσει η εκκλησία, να πας να πιεις τον ελληνικό καφέ, να φας και ένα ωραίο έτσι πρωινό, να δεις και κόσμο, να χαιρετήσεις, που κάποιοι έχουν βάλει και τα καλά τους, εγώ δεν είχα βάλει τα καλά μου, η αλήθεια είναι, ο καθένας όπως αισθάνεται, έτσι. Είχα πάρα πολύ καιρό να το κάνω, ενώ και να μην εργάζομαι Σάββατο, να μην έχω ξενυχτήσει το Σάββατο το βράδυ, είχα κοιμηθεί πάρα πολύ νωρίς, 11.30 ώρα κοιμόμουν. Παρόλο που είχα φίλους να με παίρνουν με βιντεοκλήσεις μέχρι το πρωί, δεν τους είχα συνδέσει, κατάλαβες, με τον κόσμο των ονείρων μου. Ήθελα απλά έτσι να το πω ότι, ξέρεις, καμιά φορά θεωρείς κάποια πράγματα, δεν το λέω αυτό για να σε πείσω ότι είμαι σωστή ή για να μου πεις μπράβο, δεν με νοιάζει καθόλου αυτό το πράγμα. Ο κάθε άνθρωπος κάνει αυτό που νιώθει ότι έχει ανάγκη η ψυχή του, και να μην σε ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμος ή τι θα πει ή τι δεν θα πει. Να ξέρεις, να σε ενδιαφέρει και να κάνεις αυτό που θέλεις εσύ. Αλλά πραγματικά υποσχέθηκα στον εαυτό μου την άλλη Κυριακή να μην με πάρει πάλι ο ύπνος, να κοιμηθώ νωρίς, να ξυπνήσω νωρίς και να πάω στην Αγία Λαύρα. Και μετά να κάνω και τη φόλτα μου στα Καλάβρητα, να φάω και το γαλακτομπούρεκό μου, να πάω και σε μια ταβερνούλα. Θα μου πεις τώρα από τη μία εκκλησία, από την άλλη ταβέρνα και γαλακτομπούρεκό. Εντάξει, είναι συνδυασμός. Δεν μπορούμε να πάμε από τη μία κατάσταση στο άλλο άκρο και να το παίξουμε ότι και καλά. Δεν υπάρχει και καλά. Υπάρχει να είσαι σωστός, εγώ θα πω, και ας μην πας στην εκκλησία, ας μην ξυπνήσεις πρωί. Να είσαι σωστός άνθρωπος. Να αγαπάμε ο ένας τον άλλο, να μην κοιτάμε να βγάλουμε το μάτι ο ένας του άλλου. Και άμα τώρα φτάσεις στο σημείο να μπορέσεις να κάνεις και κάποια άλλα πράγματα που τα έχει ανάγκη η ψυχούλα σου, να τα κάνεις. Εντάξει, εγώ δεν δίνω ούτε οδηγίες, ούτε κάνω προτάσεις. Λέω, κάνω κατάθεση της δικής μου ψυχής. Αυτά. Στα καλύτερα που έλκονται. Το κορίτσι μου, το γλυκό που θα το συναντήσω σύντομα, και θέλω να ξέρετε ότι η εκπομπή που ετοιμάζουμε με την Ιουλία Καλυμάνη έχει πολλή ευλογία. Εντάξει, το λέω και αυτό. Και έχει πολλή αγάπη από όλες τις πλευρές. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάει καλά. Το λέω και συγκινούμε. Να αγαπιόμαστε, μωρέ. Έλα, γιατί έχω κουραστεί. Έχω κουραστεί με την κακία, με τη ζήλια, με το κουτσομπολιό. Δεν μπορώ άλλο. Αλήθεια, δηλαδή, θα φτάσω στο σημείο. Τι είπα, θα πάω στην Αγία Λαύρα. Να πάω και πιο πέρα να μείνω από την Αγία Λαύρα. Αλήθεια, δηλαδή. Κάπου βρε, παιδιά, ένα όπα. Και δεν σου λέω τώρα να θυμώσω και να αρχίζω κι εγώ να κατηγορώ που βλέπω άλλους ότι βγαίνουν και. Όχι, όχι, όχι. Να αγαπιόμαστε αναμεταξύ μας. Τι άλλο να πω. Μου

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Πρώτο τραπέζι πίστα, πρώτο τραπέζι Vista. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και ζεις special στιγμές με special προσφορά γνωριμίας. Γιατί στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

φεύγεις κάποιες φορές είναι σωτήριο. Βασικά, κοίτα, να φεύγεις όταν νιώθεις ότι δεν σε θέλουν, ότι περισσεύεις. Εγώ βέβαια δεν φτάνω σε αυτό το σημείο, φεύγω πολύ πριν. Το λέει και το τραγούδι μου, ρε παιδιά. Δηλαδή, ο καπετάνιος τι λέει? Να φεύγει πριν τον βαρεθώ. Και να φεύγω πριν με βαρεθεί. Αυτό δεν υπάρχει πιο μεγάλη αλήθεια. Να ακολουθείς αυτή την οδηγία, τελείωσε. Γενικά δεν θα γίνεις ποτέ βάρος σε κανέναν. Δεν έχω χειρότερο να νιώσω ότι γίνομαι βάρος κάπου. Δηλαδή, άμα δεν με θέλεις πολύ εκεί που είσαι, ακόμα και για καφέ που λέει ο λόγος, να βρω και να νιώθω ότι κάπως. Και επίσης να ξέρετε ότι τρελαίνομαι με τους ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν ότι σου τρώνε το χρόνο σου. Ότι είναι, πώς να το πω τώρα, ότι έχουν καταχραστεί το χρόνο σου. Τις προάλλες κάπου ήμουν και πέρασα από ένα μέρος, τέλος πάντων, και ήταν μια κοπέλα την οποία είχα πάρα πολύ καιρό να δω, φίλη, γνωστή θα έλεγα. Δεν καταλαβαίνεις πόση ώρα μου μιλούσε. Δηλαδή τελείωνε το ένα θέμα, το οποίο άρχιζε εκείνη, δεν προλάβαινε να πω κάτι, ξεκινούσε το άλλο, δεν προλάβαινε να πω κάτι. Και κάποια στιγμή λέω πολλούς χίλια συγγνώμη, λέω, αλλά πρέπει να φύγω γιατί έχω ήδη αργήσει. Ναι βρε, μου λέει, κάτσε να τα πούμε λίγο, και συνεχίζει. Λέω, εντάξει, εδώ δεν υπάρχει ενσυναίσθηση, δεν υπάρχει τίποτα. Λέω, εντάξει παιδιά, πάμε να αποχωρήσουμε, τέλος πάντων. Και αισθάνθηκα και άσχημα, λέω στο τέλος, μήπως λέω μου γαϊδούρα μίλησα, λέω λίγο, ήμουν απότομη. Και λέω, άμα αυτή δεν καταλαβαίνει, εγώ τι γαϊδούρα, εγώ είμαι γαϊδούρα, τέλος πάντων τώρα. Ψάχνω τα ίχνη σου στο φως των αστεριών. Και είχε ένα φεγγάρι ωραίο. Πανσέλινος αυτή βέβαια μας τσάκισε. Εμένα μου έκανε τα νεύρα τσατάλια, αλλά όλα καλά. Όλα καλά. Το αγαπάμε το φεγγάρι, ακόμα και αν μας αναστατώνει. Παιδιά, το φαναριών και σ' αγαπάω όσο ποτέ. Ψάχνω

0: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με ρούμι. Η θρηλυκή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5 χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
1: Έτοιμοι οι μπαμπάδες.
0: Πρωταγωνιστούν Βίκη Σταυροπούλου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστη.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστη.
8: Όλα, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Eurojackpot και έχεις και για άλλου.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το έχω δει στο σινέμα.
4: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
5: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
6: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
7: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Νίκος Απέργης, ίσως αύριο. Κοίτα να δεις. Αυτό το ίσως μπορεί να με τρελάνει. Απ' την άλλη όμως, από το να πω, με ρωτήσει κάποιος, Ράνια, θα έρθεις εκεί αύριο, και να πω εγώ, ναι, θα έρθω, και να μην πάω, δεν είναι ωραίο. Απ' την άλλη, αν πω, θα δούμε, είναι λίγο φλού. Το να πω, ξέρεις κάτι, δεν νομίζω να τα καταφέρω, αλλά ίσως τελικά και να μπορέσω. Κάπως λίγο το γλυκαίνει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, άμα ξέρεις ότι δεν θα πας και ότι θα πιεστείς, πες δεν γίνεται, μου είναι πάρα πολύ δύσκολο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θα έρθω, τελειώσαμε. Απ' την άλλη, αυτό το θα συνήθως οδηγεί στη χώρα του ποτέ, δεν γίνεται. Μην υπόσχεσαι βασικά πράγματα τα οποία νιώθεις ότι δεν. Το νόημα του τραγουδιού βέβαια δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά που είπα εγώ. Αυτά που είπα τα είπα για άλλο λόγο, γιατί κάποιοι άνθρωποι όταν τους υπόσχεσαι απογοητεύονται πάρα πολύ αν δεν κρατήσεις αυτή την υπόσχεση. Απ' την άλλη, θεωρώ ότι είναι καλύτερο να το ξεκόψεις αν βλέπεις ότι δεν βγαίνει και ότι μάλλον δεν θα τα καταφέρεις, από το να κάθονται και να περιμένουν. Εγώ από την άλλη, να ξέρεις ότι όταν κάποιος δεν έρχεται σε κάτι που τον έχω καλέσει, δεν έχω πιέσει ποτέ κανέναν για τίποτα βασικά. Θέλω είτε σε δικό μου κάλεσμα, είτε στο κάλεσμα κάποιου άλλου, να γίνεται επειδή ακριβώς μπορείς και το θέλεις πολύ εκείνη την ώρα. Αυτά. Θέλω πάρα πολύ και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, γιατί όλη την εβδομάδα έχω δώρο επιταγές από Γκαλερίντε Ποτέ, να στείλετε μήνυμα στο Viber, να γράψετε τη λέξη δώρο επιταγή και το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936101022. Δεν μπορώ να θυμηθώ αν πριν είπα όλη τη διαδικασία ή απλά είπα για τη δώρο επιταγή. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Τέλος πάντων, κάλιο αργά παρά ποτέ, μέχρι τις 11 είναι ο διαγωνισμός. Έτσι, 50 ευρώ για να πάτε στα γκαλερί να ψωνίσετε ό,τι θέλετε.

Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο, αυτό το αγόρι που πάρα πολύ τον έχω μέσα στην καρδιά μου, γιατί είναι και η δική του καρδιά πάρα πολύ καλή, γι' αυτό, εντάξει, και καλλιτεχνικά και σε επίπεδο φιλικό και σε επίπεδο συμπεριφοράς και όλα τα εκτιμώ και τα αγαπώ στον Πέτρο μας που σκίζει εκεί με την Έλλη Κοκκίνου, τα φιλιά μου και την αγάπη μου, είχε και γενέθλια. Εντάξει, του κάνανε και διάφορες εκπλήξεις, παρθένος βέβαια, αλλά τώρα έχουμε περάσει στο ζώδιο του ζυγού, μην μπερδευόμαστε. Χρόνια πολλά σε εσάς τα πλάσματα που είστε τόσο αναποφάσιστα. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να βάλεις το ζυγό, να επιλέξει. Γενικά νομίζω το θέμα επιλογών είναι πάρα πολύ hardcore για όλους μας και όσες περισσότερες επιλογές έχεις τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι και εγώ δεν θέλω. Εγώ θέλω να πάω κάπου για να μου πούνε ή αυτό ή αυτό. Εντάξει. Και να μην μου το πολύ αναλύσουν. Εγώ ενεργειακά και οπτικά θα το νιώσω και θα επιλέξω. Αν τώρα μου δώσει, όπως παιδιά πήγαινα κάτι, μια ντουλάπα ήταν να κάνω εκεί κάτι έπιπλα κουζίνας τέλος πάντων, και έρχεται ο άνθρωπος, λέω και εγώ εντάξει, λέω φέρε μου δειγματολόγιο, μου φέρει ένα δειγματολόγιο, μου λέει αυτά. Αχ, μου λέει έχω και τα άλλα τα δειγματολόγια. Περίμενε, μου λέει, και ανοίγει το σάκο που είχε ένα backpack και μου βγάζει, ξέρω εγώ, 300 άλλα δείγματα. Τον κοιτάω. Του λέω βάλ τα μέσα όπως είσαι. Μου λέει γιατί. Λέω βάλ τα μέσα και δώσ' μου 10 επιλογές. Και αυτές είναι πάρα πολλές. Με κοιτούσε και γελούσε. Μου λέει παίζει να είσαι ο μόνος άνθρωπος που μου το έχει ζητήσει αυτό. Του λέω καίγεται το κεφάλι μου. Δεν θέλω επιλογές. Δεν θέλω. Όχι. Θέλω λίγα πράγματα απλά. Κατάλαβες. Γιατί αυτό μας έχει φάει. Τέλος πάντων, λοιπόν, όλα καλά. Επιστρέφω 11 παρά για να πούμε τα δικά μας τα bye-bye μας, προσωρινά bye-bye. Και μέχρι τότε θα απολαύσετε τραγούδια από την παρέα, χωρίς δική μου διακοπή. Αλλά πριν τα υποδεχτώ, θα υποδεχτώ να Νίκο Οικονομόπουλο, ένοχο κορμί. Χαμός εδώ τώρα, ενοχές, άλλο πράγμα τώρα. Επιλογές και ενοχές, μεγάλη κουβέντα. Μάλλον, λέξεις για να ανοίξουμε μεγάλες κουβέντες.

0: αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
2: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
4: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Κύριε Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Eurojackpot έχεις και για άλλου.

0: αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Σφαίρα 102,2. Ο σταθμός σου.
1: Σκοτεινή μου έρωτα.

Γιατί έτσι αξίζεις, δεν είπα ποτέ σε μισό. Το δάκρυ σου ψέμα κι αυτό σαν εσένα γυαλίζει, δεν είναι χρυσό. Έτσι νομίζω κι απλά συνεχίζω.

δίπλα σου κάθισα, δειλά σε φίλησα και εσύ μ' αγκάλιασες.

0: Αυτό ήτανε. Αυτό ήταν για σήμερα, σήμερα, Δευτερούλα, καλή εβδομάδα, ελπίζω να σας μπήκε με το καλό. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα από ό,τι ήταν το Σαββατοκύριακο, γιατί μάλλον την προηγούμενη εβδομάδα θα είναι καλύτερα, θέλω να πιστεύω. Αλλά το top διάστημα, να ξέρετε, ξεκινάει από τις, πρόσεξε, από τις 25 το Οκτώβρη. Άκου να σου πω κάτι, κάθε μέρα μπορείς να τη φτιάξεις όπως εσύ επιθυμείς και γουστάρεις και λαχταράς. Μην δίνεις τόση μεγάλη σημασία στα ζώδια. Δώσε σημασία σε αυτά που επιλέγεις να κάνεις. Δώσε μεγάλη προσοχή, γιατί έλεγα πριν για τις ενοχές και για τις επιλογές. Να μην νιώθεις ενοχές για όσα έχεις κάνει με καθαρή καρδιά. Και αν, λέω τώρα, μετανιώνεις, να είναι για εκείνες τις φορές που προδίδεις, που έχεις προδώσει μάλλον, ή που θα προδώσεις τον εαυτό σου για να μην στεναχωρήσεις τους άλλους. Εντάξει. Κάποια πράγματα τα έχουμε επιλέξει να τα κάνουμε, τα επιλέξαμε ή θα τα επιλέξουμε για να προστατεύσουμε και λίγο τον εαυτό μας. Όχι εγωιστικά, πρόσεξε. Εντάξει. Και κλείνοντας πάλι θα πω αυτό το οποίο λέω συνέχεια, να αγαπάμε ο ένας τον άλλον λίγο περισσότερο και να νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον λίγο περισσότερο. Εντάξει, δεν γίνεται τώρα να βλέπεις ανθρώπους δίπλα σου να έχουν θέματα, προβλήματα, και δεν σου λέω προβλήματα γιατί το κεφάλι τους δεν είχαν μυαλό. Εντάξει, όταν κάποιος δεν έχει μυαλό θα πληρώσει και το τίμημα μέχρι ένα σημείο. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που δεν είχαν ανθρώπους για να τους προστατεύσουν, να τους καθοδηγήσουν έτσι ώστε να μην έχουν μυαλό και χρειάζονται βοήθεια και στήριξη. Και δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν πράγματα δίπλα μας και να τα αγνοούμε. Εντάξει. Από κάτι πολύ απλό, από το αν βλέπεις έναν άνθρωπο ηλικιωμένο να κουβαλάει τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ και να μην μπορεί να περπατήσει καλά-καλά, μέχρι το ότι δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό, μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Και επίσης, λίγα περισσότερα χαμόγελα, ακόμα και σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε και που μπορεί να μπαίνουμε μαζί τους μέσα σε έναν σασέρ, να τους συναντάμε στο σπίτι μας, κάτω το σπίτι μας, έξω από το σπίτι μας, δίπλα από το σπίτι μας, στο σούπερ μάρκετ, σε κάποιο μαγαζί, σε κάποια διόδια, σε κάποια άλλα σημεία εξυπηρέτησης, να είμαστε λίγο πιο χαμογελαστοί, και σε αυτούς που μιλάμε στα τηλεφωνικά κέντρα όταν δεν είναι και τόσο ενοχλητικοί. Εντάξει, τα φιλιά μου και την αγάπη μου, να είστε καλά. Ράνια Κωστάκη, τέλος για σήμερα, αύριο πάλι. Ευχαριστώ πολύ, το νου σας.
1: Για δώστε λίγο χέρια παρακαλώ.

0: 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τη Μαριάννα Παπαμακαρίου.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Φύνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαπείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,